0: Έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλά, τι είναι αυτά που λέω σαν

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Θέλετε να σας πω το επόμενο δίλημα, να σας πω. Γνώρισα μία 65άρα στα μπουζούκια χθες. Ήταν μια χαρά 65άρα. Αναρωτιόμουν πόσο όμορφη είναι άραγε η κόρη της, γιατί η 65άρα ήταν κούκλα. Μετά από μερικά ποτά με ρώτησε αν έχω κάνει ποτέ, αν έχω πάει με
4: μάνα και κόρη.
3: Κοκκίνησα, λέει, ερεθίστηκα. Είπα όχι ποτέ. Μου έκλεισε το μάτι και μου είπε είναι η τυχερή σου νύχτα.
4: Όχι, ρε φίλε.
3: Πήγαμε σπίτι της, άναψε το φως και την ακούω να φωνάζει.
4: Ναι.
3: Μαμά, είσαι ξύπνια.
4: Ναι.
5: Αυτή ήταν η κόρη. Καλά να πάει, θέλω.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Καλησπέρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
4: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ξέρεις τι θα κάνω το καλοκαίρι? Θα πάρω μια σακούλα αντιλιακά,
3: ναι.
2: Πολλά αντιλιακά δηλαδή. Και θα πηγαίνω από beach bar σε beach bar,
3: ναι.
2: Και θα πουλάω προστασία.
4: Γιατί δεν γελάτε, κύριε?
3: Γρηγόρη, δεν γελάω γιατί είναι πολύ παλιό. Το έχω πει 10 φορές.
2: Στη CXP αυτό το πράγμα, το αστείο.
5: Ναι, ναι, ναι. 1993.
2: Ναι, αυτό, 93, αυτό,
3: αυτό
2: το αστείο.
3: Είναι
2: δικό μου. Εσύ δεν έχει γεννηθεί. Δεν έχει γεννηθεί αυτό.
3: Είναι δικό σου. Είναι δικό σου.
5: Το σκέφτηκε τώρα.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα. Μόνο Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
1: Πήγα χθες στο Μονάδικο.
2: Α, και.
1: Του λέω ρε μάστο το ρολό, πώς θα έχεις για τα κερασιά. Μου λέει 11 ευρώ το κιλό.
2: 11 ευρώ το 11 κιλό.
1: Ευρώ, του λέω βάλε 200 κιλά. Μου λέει πλάκα με κάνεις. Του λέω εσύ ξεκίνησες πρώτα.
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

κι όποιος αγαπάει τραγουδάει.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία. Μπράβο.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ναι, κρεοπολείο εκεί. Ναι, ωραία, να σας πω. Ωραία, έχετε κότσια. Α, έχετε. Α, ωραία, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Λοιπόν, θέλω σίγουρα να έρθείτε λίγο στο σπίτι. Έπεσε μια μπάλα σε μια αυλή που έχει ένα pitbull.
3: Μα έχετε κότσια, ελάτε.
4: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Η μουσική σου.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι!
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Είναι μεγάλη αμαρτία τέκνων μου το σεξ, αν δεν είστε παντρεμένοι.
3: Παντρεμένοι είμαστε και οι δύο, πάτερ.
4: Παντρεμένοι και οι δύο.
5: Γύρνα σε, παρακαλώ!
1: Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 9.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια. Κάπου παίζει τον Beverly Hills. Το θυμάσαι τον Beverly Hills. Μπρέντα και Μπράντον και τέτοια να πω. Και λένε τώρα, ρε παιδί μου, τη ηλικία μα, ότι παλιά ταυτιζόμασταν, λέμε, τον Μπράντον και τον Ντίλαν. Τώρα ταυτιζόμαστε με του γονεί του. Καλά τα λένε. Τα κολόπεδα δεν ακούνε. Καλά του τα από πατέρα του.
2: Σωστό, σωστό.
1: Να μην βγουν. Να είδε που μπλέξανε τώρα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Σφαίρα, τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.
2: Κιθάρα.

0: μας αγαπάει, τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών. Είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς.
3: Παντρεμένη? Φέτες.
2: Όχι, όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά, γιατί κοντεύουμε και δύο, λέει, τα 30.
4: Ύψος έχουν?
2: Δεν ξέρω τι.
3: Έλα, λέγε, Παναγή.
2: Ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση. Έβαζε τις κρέμες του, έκανε τα... Εμένα, λέει, όλο αυτό, εγώ, λέει, με εξτάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φρεσκοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα τι? Πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
4: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
2: Ναι.
4: Εντάξει.
5: Μπράβο του, όχι, μπράβο του.
2: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται, δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν ξυρίζει, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε. Έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
4: Για την ευαίσθητη, ναι, πες μας.
2: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά. Τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξιτάρει πια.
3: Τον γνώρισε άτριχο.
2: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άς. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
4: Από Λεωνίδας εκείνη τριχωνίδας.
2: Ναι, να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, λέω, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνω ένα. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα
3: τόσο
5: πολύ.
3: Πώς
5: την κοπέλα.
3: Ναι. Και είναι
4: και
2: η Χριστίνα.
3: Χριστίνα μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου.
4: Πατάει πόδι αντρικό τώρα.
5: Στο Χριστίνακι.
4: Έλα τώρα, Χριστίνα.
3: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του.
2: Άσε ρε Γρηγόρη όμως.
5: Και οι κρέμες.
2: Και άμα ο άλλος είναι θάμνος.
3: Άσε ρε
4: Γρηγόρη.
3: Χριστίνα μου.
4: Έναν άνθρωπο. Μαγιάσει το στόμα σου.
3: Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον
4: αγαπάς. Επιτέλους ένας άντρας μίλησε.
3: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπάς. Και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
5: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι. Η Χριστίνα έχει δίκιο.
3: Αμάν. Και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα, δεν άλλαξε.
5: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρας.
3: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
5: έτσι
3: πράγματα.
5: Έτσι ξεκινάνε.
3: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει. Γιατί να είσαι δίπλα του.
2: Γρηγόρη, λέει εδώ η Χριστίνα ότι τουλάχιστον, λέει, να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί του και να είναι απεριποιητό.
3: Δηλαδή, εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει.
4: Μούκλες.
3: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από το θάμνο.
4: Και έφαγα και 3 τυροπιτάκια, θα κάνω με το.
3: Μπέζε, Γιώργο.
4: Κι άμα βρέχετε, είναι σαν το παλί του κατάφυλλου παλιά που έβασε το ζέλ.
3: Γιατί δεν έπρεπε να το κάνουμε εικόνα.
4: Την ίδια χάρη έχει.
3: Τι λέγα, πρέπει να με χωρίσει.
4: Ναι.
2: Μωρή.
4: Γιατί, επειδή είμαστε. Θαμνώδεις.
3: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
5: Κι εγώ,
3: μίλα ρε Γιώργο.
4: Κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
3: Βέβαια, ρε φίλε, αυτό θα κάνουμε τώρα.
4: Ξαναβγαίνουνε.
3: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
5: Πιστεύεις ποτέ κάτι τέτοιο?
3: Νίκο, πες ρε φίλε.
4: Πες ρε Νίκο, είσαι με το μουσί.
6: Για θάμνος μόνο. Θάμνος.
3: Μόνο.
2: Ωραία, ιδιές.
4: Όχι, έχεις το μουσί, έχεις το μουσί. Δεν κατάλαβα.
3: Πες ρε Νίκο.
2: Έλα Νίκο, μίλα μου, καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
3: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνοι μας τρίχες όταν καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια. Λέει ο Γιώργος.
5: Οπότε για τα λούκια γίνονται.
2: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
4: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
5: Τι λες ρε Παναγή.
3: Τι
7: τη βρεγμένη πετσέτα.
4: Τι να κάνω
7: εγώ κάτω.
5: Θα πάρει βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
2: Σούρισε το στη λεκάνη.
7: Γίνεται αγάπη μου.
4: Γιατί μόνο με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
5: Παιδιά, στη λεκάνη πρέπει να παίξει. Ο άντρα είναι ωραίο να είναι τριγωτό.
7: Νάντζι, μία θα φας τώρα και δεν θα θες δεύτερη.
5: Να έχει την τρίχα του.
3: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
2: Μίλα, Αρκουδίνο.
4: Ναι, ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι γλώσσο μου.
7: Ακριβώς.
4: Πώς θα.
5: Να παίρνει κάτω το πιστολάκι να το
4: ανεβάσει. Να κουσάει έτσι.
7: Για να το βλέπεις.
4: Σαν να σωστή Χάρλεϊ.
2: Παιδιά, εσείς κοροϊδεύετε. Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
5: Με τις μάσκες του.
2: Καλά, εντάξει.
7: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τώρα είναι
5: αυτό. Να τους τα ξαναβρούμε, τι θες να τον κουρέψουμε.
7: Καλά κάνει.
2: Τι καλά κάνει.
7: Ξεκινάει, καλά κάνει. Πώς τον είπαμε τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
5: Λεωνίδα.
7: Λεωνίδα, μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
2: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
4: Είσαι στο σωστό δρόμο.
2: Την αγαπάει.
7: Βράσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει. Έτσι, να πούμε την τρίχα.
3: Την τρίχα σου.
4: Βρες μια βιολόγο.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και έχω ανοίξει το φάκελο εδώ πέρα και βλέπω και τι δεν βλέπω. Βλέπω νέο τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά στο Γιώργο Τσαλίκη, ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης. Τον ακούτε, τους ακούτε μάλλον το τραγούδι τους αποκλειστικά στον Σφαίρα 102,2 και λέγεται 12 τσιγάρα. Αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, κάτι μου λέει, κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό το τραγούδι. Είναι λες και το έχω ξανακούσει. Είναι τρομερό αυτό. Όχι, δεν εννοώ κάτι περίεργο, αλλά είναι σαν να ακούω ένα οικείο τραγούδι. Κατάλαβες, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Το ακούτε εδώ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102,2, να τα λέμε και αυτά. Και υπενθυμίζω το διαγωνισμό μας για Manesis Travel, ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Το κληρώνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μιλάμε για Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, και σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή κτογραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλίες της πόλης. 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στην Οίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων. Έχει, γιατί δεν έχει, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα, με Manesis Travel εννοείται. Τώρα, για να διεκδικήσετε το ταξίδι αυτό στη Γαλλική Ριβιέρα που θα φύγετε 25 Ιουλίου, έτσι. Δηλώστε τώρα συμμετοχή, στέλνετε μήνυμα, γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή στο 19619. Media Tel. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και το κληρώνουμε εδώ 1η Εβδόμου, την επόμενη εβδομάδα. Οπότε στείλτε μήνυμα να λάβετε μέρος. Να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου, Αλίκη, που μας ακούσα από το Ήλιον. Καλημέρα στην Μαρία από τον Πειραιά. Στο Δημήτρη που μας ακούει από το Περιστέρι. Στη Γιάννα που μας ακούει από το Πικέρ. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, τους Έλληνες εκεί. Να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και έχετε στείλει τα μηνύματά σας και στο Viber και στο Instagram οι περισσότεροι. Αλλά και στην Κεφαλονιά. Γιάννενα, βλέπω εδώ και τα Γιάννενα. Εδώ είναι και η Πάτρα. Εδώ είναι και η Ζάκυνθος. Βλέπω μήνυμα από Σαντορίνη. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Φιλιά πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν βρίσκεστε, για όποιο λόγο και αν βρίσκεστε. Είτε έχετε πάει για δουλειά, για σεζόν, είτε έχετε πάει για διακοπές. Γιατί παιδιά, τα πλοία πηγαίνουν, έρχονται γεμάτα. Έτσι, οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ξεκινήσει. Γιατί δεν είναι όλοι που παίρνουν άδεια Ιούλιο-Αύγουστο, είναι και τον Ιούνιο. Και να σου πω και κάτι, εκεί είναι και πιο ωραία. Σας το έχω ξαναπεί. Να ξέρετε, τον Ιούνιο πήγα τώρα στην Κεφαλονιά για το σπίτι την προηγούμενη εβδομάδα. Καταπληκτικά. Ωραία πράγματα. Κόσμο, είχε κόσμο. Τόσο όσο όμως. Δεν είναι αυτό που γίνεται το σύστριγκλο. Τι να πω τώρα κι εγώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι το λέγαμε και πριν, παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά.
1: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα Tour.
1: Επόμενος σταθμός,
0: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι. Ιούπι.
11: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
19: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
1: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
1: Πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Και σήμερα που η μέρα είναι 5η 25 Ιουνίου 2026, 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας κάπως έτσι. Να σας πω ότι θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και τώρα αυτό εύχομαι. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο, προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Avin. Η Avin τους 10 πλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λέω να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια, αλλά λέω και τώρα νωρίς το πρωί, έτσι να ρίξουμε μια ματιά ρε παιδί μου, για πάμε.
6: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
5: Για σήμερα λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου 2026. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί. 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα Δωδεκάνησα 31 με 33 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και μιλάμε για τον καιρό, ζέστη έχει, αεράκι λίγο έχει, να μιλήσουμε και για Inventor που πραγματικά το αγαπώ. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν πολύ καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Όπως ας πούμε διαβάζω εδώ το μήνυμα του K-Procos. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Γιατί είναι κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στον hashtag, μάλλον όχι hashtag, παπάκι, at K-Procos το επόμενο τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη.
3: Ιούνις Τσιγκούνης στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 89. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου. Τώρα στο Σφαίρα 989.
2: Εσύ κοιτάς τον καιρό σου να περνάς.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια παραλία, ήσυχη, ωραία ρε παιδί μου, χωρίς φασάρια, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι, και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς, ρε παιδιά, που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους. Στη Μαρία, στον Δημήτρη, στον Αλέξανδρο. Α, στην Κατερίνα, μην ξεχαστώ γιατί το έχω υποσχεθεί. Στην Κατερίνα που μας ακούει από τη Νέα Μάκρη. Και όχι τίποτα άλλο, Κατερίνα, να ξέρεις. Θα με δεις και την επόμενη εβδομάδα, γιατί εκεί θα είμαι, στη Νέα Μάκρη. Θα είμαι στη Λευκή Νύχτα, 1η Ιουλίου 2026, από τις 7 το απόγευμα, στην αγορά της Νέας Μάκρης. Μία νύχτα γεμάτη μουσική, εκπλήξεις, προσφορές, ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές. Θα παρουσιάσω τη Λευκή Νύχτα στην Νέα Μάκρη. Ξαναλέω, 1η Ιουλίου 2026. Να πω και την καλημέρα μου εκεί στον Εμπορικό Σύλλογο της Νέας Μάκρης, που κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Μάκρης και όλα αυτά που διοργανώνεις για τα καταστήματα που έχουν τα δικά τους θέματα και προβλήματα, ρε παιδί μου, αυτό το διάστημα. Είναι κάτι, είναι ό,τι πρέπει. Να πάμε λίγο, να αισθανθούμε, να ανέβουμε ψυχολογικά, να κάνουμε τα ψώνια μας, να στηρίξουμε την αγορά. Και η Νέα Μάκρη, πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ ωραία αγορά. Και να πω και την καλημέρα μου εκεί που με καλέσανε κιόλας και θα πάω σίγουρα στο Ζούμπερι, στο Beach Bar, αυτό το καταπληκτικό Beach Bar. Είναι Beach Bar Μικόνου το Ζούμπερι, το Amara Beach Bar στο Ζούμπερι. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και στα παιδιά που δουλεύουν εκεί και πραγματικά, αν βρεθείτε Ζούμπερι, εκεί θα πάτε. Αμάρα, σας το λέω. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους. Και μιας και λέω έτσι, ρε παιδιά, για Ζούμπερι, για Beach Bar και για τέτοια, μην ξεχνιέστε, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rose ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 9. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2, σε ένα πραγματικά.
1: Υπερθέαμα μουσικό.
0: Ένα υπερθέαμα μουσικό.
2: Τέτοιο είναι, ναι.
0: Και
1: το κλιματιστικό του Γιώργου είναι ανοιχτό, συγγνώμη.
2: Το άνοιξα εγώ μόλις τώρα. Το άνοιξα.
3: Έχουμε λιώσει.
1: Ναι, συγγνώμη, Γρηγόρη μου, θα πάθουμε φλίκτενες. Θα πάθουμε θερμοπληξία εδώ μέσα.
0: Κυρίες και κύριοι, λοιπόν.
1: Καλημέρα σας.
0: Σταμάτα, βρε, σταματήστε.
1: Όχι, ρε παιδιά,
0: τόση ώρα. Και αυτό με τσατίζετε, Παναγία.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τόση ώρα μιλάτε με την Άνση, μόλις βγήκαμε στον αέρα. Τώρα να πεις για το
2: τσατίζετε.
1: Μα τώρα με πιάσε η ζέστη, ρε.
2: Από πάνω, Γιώργο.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω.
0: Και γι' αυτό και τσατίζουμε και με την Άνση. Βέβαια, πού να ξέρει τώρα.
3: Με μένα πάντα τσατίζετε.
0: Μιλάτε 10 λεπτά, 15 και μόλις βγήκαμε στον αέρα να πεις αυτή τη βλακία.
1: Ναι, Γρηγόρη, να μην πούμε μια κουβέντα, δηλαδή μας έχεις αποξενώσει.
3: Πού
0: δεν
3: ήξερα εγώ
1: τι
3: θα πει γι' αυτό.
1: Εγώ. Ένα ζεσταίνο με είπα, ρε παιδιά.
0: Τόση ώρα γιατί δεν ζεσταίνωσουν να που μιλάτε καλά.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω ανάμεσα.
2: Από πάνω, από κάτω, πού να σας πάρω. Τι θέλετε. Με έχετε τρελάνει. Ούτε σε τσόντα να μου. Τόσες οδηγίες.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής είναι σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό, λέει. Σκάστε τώρα.
0: Το δίλημα ζωής το έστειλε η κοπέλα και το έστειλε η Έφη. Το μήνυμα που είναι.
1: Πώς είναι η μάνα μου.
0: 2 χρόνια παντρεμένη. Δεν μας λέει το όνομα του ανθρώπου που είναι παντρεμένη. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά. Νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε, τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας τα λέμε συνεχώς. Και ειλικρινά ευχαριστούμε που υπάρχετε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό που έπαθα είναι κάτι που προσπαθώ ακόμη και τώρα. Έχουν περάσει 20 μέρες να το λύσω μέσα μου, να το λύσω με τον άνθρωπο που είμαι παντρεμένη. Δεν μπορώ να το λύσω, δεν μπορώ να βρω μια άκρη, δεν ξέρω τι να κάνω. Για να μην σας τα πω λίγο, παιδιά, κάποια στιγμή η Έφη βρήκε μέσα στο αυτοκίνητο του άντρα της
1: το lipstick στο αυτοκίνητο του
2: χαλί,
0: προφυλακτικά στο ντουλαπάκι. Δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά τα παιδιά. Αυτός ισχυρίζεται ότι δεν τα έβαλε εκείνος.
1: Είναι παντρεμένη.
0: Είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
1: Α, είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
2: Μήπως παίξανε μπουγέλα στο σχολείο.
0: Δεν τα έβαλα εγώ, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Αφήνει
0: πολύ συχνά το αυτοκίνητο σε διάφορα πάρκινγκ, σε διάφορα γκαράζ.
1: Και τι πήγανε και του βάλανε προφυλακτικά με στο ντουλαπάκι.
0: Φίλε μου, επειδή έχει συμβεί.
2: Τι ημερομηνία λήξη
0: έχει. Έχει συμβεί με μένα αυτό το πράγμα.
1: Ποιο? Ποια κοροϊδεύσει.
0: Όχι, καμία δεν κοροϊδεύει.
1: Έλα, δεν τα
3: λέω. Για μένα.
4: Ναι, σου είπα ότι του βάλαμε προφυλακτικά στα μάξι, το έφαγε με χάρμα.
5: Όχι. Πριν.
6: Θα μοιράσουν και στα φανάρια.
7: Τι λες, εμένα έχει γίνει.
5: Πού μου ρε. Πότε.
6: Πώ ήταν κάποια χορηγία.
5: Ούτε θυμάμαι
7: τι. Ούτε θυμάται τι του γίνεται.
5: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα το ζήτημα είναι ότι. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει μεταμάξει τη συνάντηση τότε, δεν βρέθηκε κανένα.
4: Καλή χώνευση.
7: Στο δικό σου βρέθηκε, ω το δικό μου θα βρισκόταν.
5: Στο δικό μου βρέθηκε.
7: Ναι.
5: Στο δικό μου, μπορεί. Πότε
7: στο βρίσκεται. Δικό σου.
4: Θυμάμαι, μωρέ, που μου το έλεγε ότι βρήκα, λέει, στο ξεφτυλισμένο το αμάξι μέσα.
5: Άντε, μιλά καλύτερα, ηλίθεια. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα είναι ότι η κοπέλα αυτή προσπαθεί να τον πιστέψει.
7: Τα έριξε σε άλλον ο Γρηγόρη.
5: Προσπαθεί να τον πιστέψει ότι δεν τα έχει βάλει αυτός. Ναι. Αφήνει το αυτοκίνητο από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σε διάφορα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι κάνει διάφορες δουλειές και αφήνει το αυτοκίνητο. Και λέει:
4: έλα,
5: δεν τα έβαλα εγώ.
6: Είναι δουλευταράς όμως.
4: Που πήγαν από το πάρκινγκ να του βάλουν προφυλακτικά μέσα στον τυλαπάκι. Χέσε με τώρα.
6: Δεν κάνανε αυτό, ρε Παναγία.
5: Δεν κάνανε. Θα
6: το πήρε κάποιο το αυτοκίνητο και το χρησιμοποιεί.
4: Τα πήδηξε μέσα στα μάξι του και θα βάλει τα προφυλακτικά στον τυλαπάκι.
5: Πολλά έχουν γίνει να ξέρεις.
4: Άσε με, μωρέ Γρηγόρη τώρα.
5: Πολλά έχουν γίνει.
7: Άκου τώρα και διαχειρίσου το τι έφαγα.
4: Άκου λίγο, Γρηγόρη.
6: Ωραία, πάμε στο επόμενο δίλημα. Αφού δεν συμφωνούμε.
7: Ό,τι σας πει, ό,τι σας πει,
4: το έχεις φάει.
6: Αφού δεν τους άρεσε αυτό, Γρηγόρη, πάμε σε ένα άλλο.
5: Πάμε σε ένα άλλο.
4: Όχι, δεν άφασε το δίλημα του ανθρώπου, επειδή εσύ έχεις κάνει, την έχεις κάνει τάραντο εδώ πέρα.
5: Ναι, σταμάτα τις βλακίες, άντε έσυμα τώρα. Λοιπόν, δεν πιστεύετε ποτέ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι...
4: Πες μωρή κερατούκλα εσύ.
5: Ότι δηλαδή αυτός θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο.
7: Εγώ το έφαγα, το λέω.
5: Ότι θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο και ότι θα πήγε και θα βάλει τα αυτά μέσα στον τουλαπάκι.
7: Όχι, μπορεί να πήγε και στο ξενοδοχείο και μετά να τα βάλει στο αυτοκίνητο.
5: Μάλιστα, είναι τόσο βλάκα αυτό.
4: Ή μπορεί.
5: Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δόλιο φθορά. Ή κατά λάθος.
6: Το ξέχασε, το πιάσαμε στα πράσινα.
4: Το ξέχασε, Γρηγόρη, το ξέχασε.
5: Ο Γιώργος δεν μιλάει όμως. Το Γιώργο θέλω να
4: πει. Περίμενε, πες και το άλλο σενάριο.
6: Δολιοφθορά 100%.
7: Μπράβο, Γιώργο.
5: Δολιοφθορά 100%.
6: Πόσος κόσμος υπάρχει.
5: Ξέρεις πόσο κακοπροαίρετο.
6: Ζηλεύει την ευτυχία σας.
7: Ναι.
5: Όχι.
7: Αυτό.
5: Να το κάνει κάποιος,
7: το
5: να το κάνει κάποιος και για πλάκα, ε. Προσέξτε. Να το κάνει κάποιος και για πλάκα ή να δημιουργήσει κατάσταση.
4: Δηλαδή τώρα περίμενα. Ας παίξουμε λίγο με τις πιθανότητες. Γιατί όλα είναι πιθανότητες σε αυτή τη ζωή. Η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του να πήγε ο παρκαδόρος και να βάλει ένα κουτί προφυλακτικά μέσα στον τουλαμπάκι.
5: Όχι, να το έχει βάλει.
4: Από τον να έκανε αυτό κουτσουκέλα.
5: Να το είχε πάνω του, να το είχε κάνει. Έτσι όπως πήγε να οδηγήσει, να το πέτασε.
4: Α, και λέει κάτω. Και μου πέσε κάτω, ας ανοίξω τον τουλαμπάκι του ξένου ανθρώπου, να το βάλω μέσα. Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα.
6: Πόσες φορές έχεις
7: γίνει.
6: Αφήστε, κύριε, θα το παρκάρω εγώ. Θα το παρκάς, άμα το χτυπήσω όμως.
4: Σε από αυτό, α, ναι.
6: Και έχω και. Είμαι και έτοιμος.
5: Εμένα μου έχει τύχει στο σπίτι αυτό το που λες το περιστατικό.
4: Τι.
5: Να βρουν προφυλακτικά στο σπίτι.
4: Είχε πήδηξει άλλη. Παιδί, Χερόπουλος. Το προφανώς.
7: Γιατί γελάνε όλοι.
5: Είσαι
7: ποιος
5: καλά,
7: θα μου το πει.
5: Η καθαρίστρια τα βάλε.
4: Α, αυτό είπε.
7: Έτσι.
4: Εσύ το πήγε άλλο level. Έμπλεξε και τη γυναίκα την ξένη.
5: Άρα λοιπόν δεν πιστεύετε σε τίποτα στον.
4: Προφανώς να τον. Αυτή δεν μας έστειλε το μήνυμα.
5: Η κοπέλα έφυγε.
4: Η κοπέλα έφυγε. Να τον χωρίσει την κερατώνει. Απλά τα πράγματα.
5: Μάλιστα.
4: Θα βρίσκα εγώ στα μάτια τη Ελένη προφυλακτικά και θα μου έλεγε ότι άφησε ο παρκαδόρος. Τι λες, μωρέ Γρηγόρη.
7: Αν σου λέει ότι τα έφυγε κάποιο φίλο του.
4: Πρέπει να είσαι πολύ βόδι για να το φας αυτό.
5: Κι όμως.
4: Πρέπει να είσαι μεγάλο χάιπατο για να το φας αυτό.
5: Δεν πιστεύετε λοιπόν.
6: Καλά.
5: Πολλά μπορούν να συμβούν πάντως, Παναγία, να το θυμάσαι.
7: Μπορεί να σου πει, λέω εγώ τώρα τυχαία, ότι έχει ένα φίλο που είναι πολύ πεταχτούλη. Διαλέγει το πιο πεταχτούλη συνήθως. Και ότι αυτός ο φίλος πήρε το αυτοκίνητο και τα έβαλε εκεί.
6: Δεν μπορώ να μιλήσω.
5: Όχι, δεν θυμάμαι αυτό το περιστατικό που μου. Τι λες, μωρέ, με έχεις τρελάνει αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι τι λες πια.
4: Μα και εσύ, πρόσκαιτε διλήμματα διαλέγεις να πεις. Αυτά σκίσεις τα πέντε.
7: Είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
5: Δεν ούτε κατά δεν είναι. Νιώθω τόσο καθαρός, Παναγή μου, που ούτε με καταρπικιάζει.
7: Καλά, κι εγώ για βρώμικο δεν σε έχω. Μπάνιο κάνεις.
5: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα σταματήσει να λες βλακίες στον αέρα τώρα. Τι εννοείς εσύ συνέδρες που λες. Καταρχάς ξέρει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένη κυρία ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτοκίνητο.
6: Με κάπα κεφαλαία.
7: Κυρία με κάπα κεφαλαία.
5: Κυρία Καρδινάλε, ξέρει ότι εγώ.
4: Κυρία Καρδινάλε, μα νομίζω ότι κερατώνουμε.
5: Δεν θα έκανα
7: τίποτα. Είπαμε, μπορεί να μην έγινε στο αυτοκίνητο.
5: Α, έγινε κάπου αλλού. Μάλιστα και τα πήρα στο αυτοκίνητο μαζί μου.
6: Γιατί γύρισε αυτό εναντίον σου τώρα, δεν έχω καταλάβει.
5: Όχι, ξέρει να συζητήσει και μα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί
7: είναι πουριτανό, τι να κάνω.
5: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάτι. Και να, δηλαδή, έστω ούτε μία στο εκατομμύριο δεν αφήνουμε ότι μπορεί να γίνει λάθος. Αν αφήνεις
4: εγώ προσωπικά δεν αφήνω.
5: Αν αφήνεις το αυτοκίνητο συνέχεια σε παρκαδόρους, μπορεί να συμβεί κάτι, ή αν έχετε ακούσει ότι μπορεί να συνέβη κάτι. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Περίμενε, γιατί έκλεισε η γραμμή.
5: Α, συγγνώμη. 2-11-7-0.
7: Εμένα πάντως, μία φορά μου είχαν δώσει κάτι προφυλακτικά για τα χαβάλι στο τέτοιο.
8: Όχι, μόρε.
7: Μου είχαν δώσει.
6: Παιδιά σε πάρτι, σε τέτοια χαβάλι. Παρακαλώ.
5: Πάμε, πάμε να ακούσουμε λίγο. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, παιδιά.
5: Γεια σα. Ποια είναι η άποψή σα για το δίλημα?
9: Η άποψή μου είναι ότι αυτό έκανε κάτι και τα ξέχασε.
4: Καλά τα λέτε, κυρία μου. Ναι. Ναι.
9: Γιατί δεν ξέρω. Έγινε και τα ξέχασε.
5: Και τα ξέχασε. Δεν δίνεται ούτε μία, ένα ελαφρυντικό ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος.
9: Τι λάθος, ο Παρκαδόρος, συγγνώμη, καλά λένε τα, ο Παναγής, ποιος το είπα, άφησε τα προφυλακτικά.
4: Εγώ το είπα, κυρία μου, καλά
9: ναι,
4: το λέτε.
9: Παναγή, ναι, άφησε τα, κυρία μου, κοπέλα.
4: Να σας, σας λένε.
5: Αν ένας να σας πω κάτι.
4: Πώς σε λένε, πώς είναι το όνομά της?
9: Αφροδίτη.
4: Έλα, Αφροδίτη μου.
5: Αν ένας Παρκαδόρος από κακία το κάνει αυτό σε 20 αυτοκίνητα.
7: Ναι, έχει κακία ο Παρκαδόρος.
9: Από κακία, γιατί να το κάνει αυτό?
5: Γιατί έτσι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι όλοι είναι καλοί άνθρωποι?
9: Ξαφνικά,
5: και παίρνει λοιπόν και ρίχνει ένα προφυλακτικό κάτω από κάθε κάθισμα σε 20 αυτοκίνητα, γιατί σηκώνεται και φεύγει. Και είναι τελευταία του βραδιά εκεί.
6: Γιατί αυτό δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ.
5: Ή γιατί είσαι ένα τύπο που πηγαίνει και δεν το αφήνει μπουρμπουάρ. Δεν του δίνει τίποτα. Και επί 20-30 φορές λοιπόν, επειδή δεν σε γουστάρει, πετάει ένα προφυλακτικό κάτω από το κάθισμα.
9: Και πού ξέρει ότι είναι παντρεμένο?
5: Μα σας λέω λοιπόν ότι δεν γουστάρει εσάς. Σου λέει το ρίχνω από κάτω και αν είναι να γίνει κάτι, ας γίνει. Δηλαδή πώς είστε 100%? Δηλαδή με την έβρεση ενός προφυλακτικού σε ένα μάξι μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ότι απατάει?
7: Άκου να δεις κάτι πράγματα.
9: Γρηγόρη, πολύ φαντασία έχεις.
5: Γιατί αυτό, φίλε, αυτό
9: όχι, την απατάει. Την απατάει, τέλος.
4: Και εγώ το ίδιο πιστεύω, Αφροδίτη, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Να τον χωρίσει.
5: Φαντασία, ε. Μάλλον εσάς το μυαλό σας δεν φτάνει εκεί που φτάνει πολλών κακών ανθρώπων, μάλλον, να ξέρετε.
9: Τόσο πολύ κακία
5: είστε
9: να κάνει
5: αυτό το πράγμα. Είστε καλός άνθρωπος και μακάρι, κυρία Αφροδίτη, να είστε πάντα έτσι.
7: Ο Θεός σας το δίνει.
6: Κοπέλα είναι.
9: Κοπέλα είναι, μάλλον το κυρία και κυρία.
4: Και κυρία και κυρία, έλα Αφροδιτάρα μου να πούμε.
5: Και κυρία Καρτινάλε, κυρία Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, ευχαριστούμε πολύ.
9: Ευχαριστώ και εγώ,
5: γεια. Ποια άλλη άποψη, ρε παιδιά, κανένας άντρας έτσι άποψη. Τίποτα. Υπάρχει καμιά άλλη άποψη με το προφυλακτικό? Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Καλημέρα.
6: Μια άλλη, Παναγία μου.
5: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
5: Γεια σας, γεια σας. Πείτε μου την άποψή σας λίγο.
10: Λοιπόν,
6: κλείστε το ραδιόφωνο.
5: Για πείτε.
10: Εγώ θα σας πω την άποψή μου.
5: Βεβαίως.
6: Δυνάτος.
10: Επειδή εγώ έχω δουλέψει ως πάρκινγκ πολλές φορές.
5: Ωραία.
10: Πέταγα. Έχω κάνει τέτοιες
6: βλακίες
10: πολλές φορές.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένα μου φίλε. Και όχι γιατί πάω να σώσω κανέναν, γιατί αυτός που απατάει δεν θα σωθεί, θα φανεί ότι απατάει. Απλά σε αυτό το πράγμα, το ότι αφήνεις το αυτοκίνητό σου πολλές φορές σε άλλα χέρια, δεν είναι όλοι τόσο καλοπροαίρετοι.
7: Ξένα χέρια είναι μαχαίρια.
5: Για πες μας, ας πούμε τώρα.
6: Συγγνώμη,
5: να πω κάτι, γιατί ούτε το όνομά σου μας έχει πει ούτε θα το ρωτήσουμε. Ναι. Τι έκανε, α πούμε, για πες μου.
10: Εμείς, επειδή ας πούμε μπορεί να βαριόμασταν να έχουμε σεζόν. Μπορεί, ας πούμε, να τους δίναμε και λάθος κλειδιά, βάζαμε μέσα άκυρα πράγματα, ό,τι να είναι. Δηλαδή, αλλά πιο πολύ για πλάκα, για να γελάσουμε εκεί, ήταν
6: δονητές, το προσωπικό. Πείτε.
5: Ναι, μα δεν κατάλαβες. Το θέμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος που δεν το έκανε, αλλά δεν τον πίστευε ποτέ μετά από εκεί και πέρα η γυναίκα του. Και ουσιαστικά λέω πώς μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, αυτός ορκίζεται ότι δεν έχει κάτι. Τώρα θα μου πεις ο όρκος. Πολλές φορές το έχουν πει, υπάρχουν άνθρωποι που ορκίζονται μόνο και μόνο για να σωθούν. Αλλά ορίστε λοιπόν που ακούσεις για τον Παρκαδόρο που λες ότι τι κάνουν.
10: Όχι, όχι. Εμείς, σαν προσωπικό, το έχουμε κάνει αρκετές φορές για πλάκα και έχουμε κάνει βέβαια και την πλαϊκία τη συγκεκριμένη. Έχουμε βάλει πράγματα.
4: Μα τι βλάκες που είστε.
5: Αλήθεια, Παναγή. Ναι. Σου φαίνεται παράξενο? Όχι, γιατί στην Ελληνίτσα που λες εσύ, άκου τώρα που λες που έχεις δύο παιδιά, μπορεί
10: αλλά
5: μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου.
10: Όχι, το μαζεύαμε να ξέρετε, αν και καμιά φορά το ξεχνάγαμε τελείως.
6: Παναγή, τι έγινε?
5: Τι έγινε, γελάς, Παναγή?
6: Φάγατε τα μούτρα σας?
5: Γιατί θα βρεις την.
4: Μα δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο βλακεία στον κόσμο.
7: Δεν το πιστεύω το Γιάννη.
10: Κάνω μια ερώτηση.
4: Ούτε εγώ το πιστεύω.
5: Ναι, Γιάννη μου.
10: Ρε Παναγή, συγγνώμη, εσύ ρε φίλε, αστεία δεν έκανες όταν ήσουν μικρό?
4: Όχι, να διαλύσω οικογένεια, αδερφούλη μου, τέτοια αστεία δεν τα έκανα.
10: Μα δεν ήξερες τι είναι ο άλλος. Δεν καταλαβαίναμε.
4: Πώς δεν κατά 20 χρονών, φίλε μου, δεν είσαι και πολύ μικρός.
8: Και δεν σου ένοιαζε και δεν σε ένοιαζε και όλες 20 χρονών. Τι να σε ένοιαζε?
4: Όχι, εγώ τέτοια αστεία δεν έκανα, επειδή με ρωτάει.
6: Πολύ αστεία, ήταν και εγώ θα γελάσω.
7: Εγώ πάντως έκανα τέτοια αστεία.
8: Ναι, εννοείται.
4: Πήγαινε και μα προφυλακτικά στα ξένα
7: παιδιά. Άνετα θα το έκανα.
8: Ναι, εννοείται.
4: Μα είστε βλάκες.
8: Ανοιχτά, ανοιχτά προφυλακτικά δεν πετάγατε κανένα έτσι για πλάκα.
7: Όχι, ρε.
5: Το τι ιστορία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς πραγματικά που βγήκες και το είπες. Όχι, όχι, δεν έσωσε τίποτα. Απλά θέλω να πω αν μα ακούνε.
7: Ηρέμησα, Γιάννη, από τη στιγμή που βγήκε.
5: Λοιπόν, αν μα ακούνε. Όχι, δεν. Αν μα ακούνε εκεί πέρα έξω τα παιδιά. Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αν μα ακούνε και έξω τα παιδιά που είναι.
4: Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε.
5: Τον ευχαριστούμε που γενικά βγήκε να το πει. Αν μα ακούνε παιδιά διάφοροι παρκαδόροι, οτιδήποτε άλλο, παιδιά, προσέξτε γιατί μπορεί πραγματικά να χαλάσουν οικογένειες.
4: Βέβαια.
5: Πραγματικά δηλαδή μπορεί να χαλάσουν, να καταστραφούν οικογένειες από μία. Θα την πω τη λέξη.
7: Η δικιά μα να χωρίσει ή όχι.
5: Από μία μαλακία. Δηλαδή από εσείς που κάνετε πλάκα ή επειδή δεν συμπαθείτε κάποιον, βρείτε κάτι άλλο ή να του το πείτε οτιδήποτε άλλο. Μην κάνετε τέτοιο πράγμα γιατί υπάρχουν και γυναίκες και άντρες.
8: Να κάνουν πλάκα. Άσε μας λίγο.
5: Να κάνουν πλάκα. Αφήσουν το προφυλακτικό μέσα στα μάτια
4: τώρα.
5: Ο άλλος σου λέει ότι άμα βρει αυτό το προφυλακτικό στο.
8: Θα κάνουμε πλάκα και θα πιω.
4: Μα είσαι ηλίθιος τώρα, ρε. Να πάνε να χωρίσουν τα ζευγάρια επειδή είσαι ηλίθιος.
8: Ο άλλος σου λέει ότι άμα το ξέρει.
7: Σιγά που είσαι τόσο ζηλιάρη.
8: Στη γυναίκα σου να μην έχει
4: τέτοιο. Όχι να μην κάνει εσύ βλακή.
5: Εσύ άμα βρει. Σοβαρά, εσύ άμα βρει ένα προφυλακτικό μέσα στα μάξι τώρα άμα το βρει. Είναι σίγουρο ότι η Ελένη ζωπατάει.
4: Ναι.
5: Είσαι βλάκας.
8: Τι να.
5: Καλά, δεν είμαι κατηγορία.
4: Δεν παρατήστε με. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο ηλιθιότητα στον κόσμο εκεί έξω.
5: Υπάρχει χειρότερη από ό,τι φαντάζεσαι.
4: Να, μυαλό τη βλέπω μπροστά μου.
5: Α, όχι, σε πήρε και τηλέφωνο ο ίδιος και στο είπε που δουλεύει κιόλας.
8: Πάρτε δύο βλάκες.
5: Άρα βλέπεις ότι δεν είναι ένας. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Τι θα κάνει η Έφη.
4: Έχει έρθει αρετή εδώ πέρα, πρέπει να δούμε τι
5: θέλει. Ένα λεπτό, τι να κάνει η Έφη, να κλείσουμε το θέμα. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
5: Γεια σας, ποια είναι η άποψή σας, κύριε.
11: Γεια σου, Γρηγόρη μου, Χρήστος, είμαι, τι κάνεις.
5: Έλα, Χρήσταρα μου, ποιος είσαι,
7: τον γνωριζόσαστε.
5: Είναι φίλος σου. Χρήστο μου, συγγνώμη τώρα γιατί δεν φοράω και τα ακουστικά και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τη φωνή. Χρήστος.
4: Ο Χρήστος, ο Μάστορας.
5: Σταμάτα λίγο, ρε, να με ακούσω.
7: Ο Τσαπεργόνης.
11: Τον εκατομμυριούχο με την γυναίκα μου.
5: Α, από τον εκατομμυριούχο. Ναι, Χρήστο μου, καλημέρα. Πες μας την άποψή σου. Όλα καλά.
11: Η άποψή μου είναι ότι εκ πρώτης φαίνεται ότι είναι ένοχος ο άντρας ότι κάτι έκανε. Αλλά όντως, εάν ας πούμε δώσει στα μάξι ένα φίλο του, ο οποίος μπορεί να βγει με την κοπέλα του, μπορεί να το ξεχάσει εκείνο στο αυτοκίνητο.
5: Ναι, πάντως η ιστορία των παρκαδόρων που μπορεί να κάνουν, να ξέρεις,
11: ναι,
5: πράγματα. Είδες οπότε είπε και το παιδί, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε ακούσει για διάφορα περιστατικά. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Απλά.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα. Προφανώς, αν έχεις δώσει στο αμάξι ένα φίλο σου που ξέρεις ότι είναι ελεύθερο.
5: Όχι, δεν μιλάω για το αυτοκίνητο. Εκεί,
4: εκεί, ναι, okay,
5: το
4: όχι, συζητά.
5: Όχι, δεν μιλάω. Εκεί για το κίνητο συζητάς άμα το
11: έχεις δώσει. Δηλαδή, έχει τιμή και σε μένα αυτό το να δώσω το αυτοκίνητο και να το βρω.
4: Ναι, αλλά εκεί το ξέρει η γυναίκα σου ότι έχεις δώσει το αυτοκίνητό σου σε ένα φίλο που θέλει να βγει.
5: Μπορεί και να μην το ξέρει. Μπορεί να το έχει δώσει, μπορεί να το έχει δώσει και χωρίς να το ξέρει. Μπορεί και να πει πάνε λαπάρτο, πήγαινε και να μην το ξέρει η γυναίκα. Και άντε μετά να το πιστέψεις.
4: Συγγνώμη, αλλά για να ξεκινήσουμε τα βασικά. Εγώ δεν θα ήθελα να τα μάξιμου σε ένα φίλο μου για να πάω να πηδήξει μέσα εκεί που εγώ κάθομαι.
5: Μπράβο, πολύ καλό φίλο είσαι εσύ.
8: Τι φίλο
4: δεν θα το έκανα.
5: Είσαι τόσο άγνωστο. Δηλαδή αν εσύ σου.
7: Θα σε βγάλει και ότι δεν είσαι.
4: Να κάθομαι εγώ πάνω στα αυτά του φίλου μου.
5: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, περίμενε λίγο. Θα μου ζητήσει εσύ εμένα το αυτοκίνητο και δεν σου δώσω εγώ το αυτοκίνητο.
4: Να πάω να πηδήξω εγώ με στα μάξιου.
5: Ρε, τι θε κάνει, τι με νοιάζει εμένα.
4: Εγώ δεν θα στο έδινα, Γρηγόρη μου.
5: Πολύ φίλος.
4: Να κάθομαι πάνω στα σπερματοζωάρια σου.
5: Να ξέρεις ότι από την ώρα που δεν δίνεις... από δεν δίνεις το αυτοκίνητο, δεν σημαίνει ότι με αγαπάς καθόλου.
4: Γυναίκα για αυτοκίνητο δεν δίνω.
5: Δεν σου ζήτησε την Ελένη.
7: Ναι.
5: Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ, Νίκο, και εγώ. Εγώ σε αυτού που αγαπάω
4: το αμάξι. Κάνει το ράπτορ λευκό, κάτι για να δει.
8: Εγώ και σπίτι έχω δώσει.
5: Εννοείται και
4: σπίτι. Και εγώ έχω δώσει.
5: Ναι, το αυτοκίνητο σε πειράζει.
4: Αυτοκίνητο όχι.
5: Άντε, άφιλο είσαι.
11: Μιλάτε μόνοι σας, μωρέ.
5: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν Έφη μου, διάδεστο λίγο σε παρακαλώ, συζητήστε.
4: Μιλάει, θέλει να μιλήσει.
5: Συγγνώμη, Χρήστο, συγγνώμη.
11: Ναι, ναι. Για να ξέρετε, πάντως η κακία στον κόσμο υπάρχει πάρα
4: πολύ. Αλλά υπάρχει, σίγουρα.
11: Και ο κόσμος ζει μέσα από το μόνο του άλλου.
5: Όπως το λέει, όπως το λέει. Και όπως είπε και το παιδί.
11: Το βλέπουμε καθημερινώς. Δηλαδή να είναι χάλιο άλλο, καλά, εγώ είμαι καλύτερα. Δηλαδή αυτό είναι που συμβαίνει, είναι απίστευτο.
5: Λοιπόν,
11: έχω να κάνω μια πρόταση τώρα στο θέμα τώρα. Εντάξει, πες τη κοπέλα σου.
4: Α, μα γύρισε και το θέμα μα αυτό.
5: Όχι, Χρήστο, όχι, α την κοπέλα.
4: Πού θες να το πάμε, λέγε, πώς θες να το φτιάξεις καλέτα.
5: Συγγνώμη λίγο, η κοπέλα που τραβάει. Η Χρήστο, η κοπέλα τραβάει λούκι με τον άντρα της. Δεν είναι αστείο.
11: Όχι, μια χαρά είναι το παλικάρι, δεν έχει τίποτα.
5: Εντάξει, αυτό
4: το
5: λε.
4: Το βγάλει το πορίσμα.
11: Να το τσεκάρει λίγο και θα καταλάβει από κινήσεις.
4: Πες Χρυστάρα μου τι θες να πεις.
11: Λοιπόν, τώρα που κόψαμε το παιδικό τραγουδάκι, να βάλουμε το μεγαλύτερο τραγουδάκι, των 50.
5: Ποιο?
11: Δηλαδή να παίρνουμε ποια ώρα τη λέξη.
5: Σωστό. Το τραγούδι του 60. Και... το τραγούδι του 50. Το τραγούδι του 80.
11: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να ζητάμε τραγουδάκια. Νικόλα, τα έχει όλα.
6: Γιατί έχει παιδί ακόμα μέσα.
5: Έχει παιδί ακόμα στις 8. Τα παιδιά έχουν πάει στα camps, αυτά είναι όλα μέσα. Είναι...
6: Σαν πέντε ώρα πάνε, δεν πάνε στις 7.
5: Ωραία, Χρήστο, θα γίνει meeting σοβαρό και θα συζητήσουμε την πρότασή σου.
11: Ναι. Και έχω και να πω και κάτι ακόμα. Άντε, λέγατε πες. Πριν για διακοπές που πηγαίνατε.
5: Η γυναίκα σου δεν σε αφήνει να μιλάς, ε.
11: Ορίστε.
5: Όχι, τίποτα. Με τη σύζυγο δεν μιλάτε, λέω πολύ.
11: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχω θέμα. Απλώς θα σας ακούω να μιλάτε όλη μέρα και θα πω για τα
5: λεφτά. Καλά κάνεις.
7: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει.
11: Γεια σου, Νάνση μου, αγάπη μου, είσαι κούκλα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
11: λοιπόν,
7: Χρήστο μου.
11: Αν και ο Γρηγόρης είναι η γυναίκα μου, είναι η πρώτη κοπέλα που φιλιστώνει για τον Ηλιοχώ.
4: Ωραία.
11: Η πρώτη που την πήρε αγκαλιά.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, φίλε τη γυναίκα σου.
4: Και στο έχω πει, μην αγκαλιάζει τη
5: γυναίκα. Υπέροχη αγκαλιά που κάνει η γυναίκα του.
11: Ήταν η Νίκη με τη γραβάτα, η πρώτη γυναίκα που με τη γραβάτα. Για τον Ηλιοχώ. Το έχει σχολιάσει. Για να σου θυμίσω, λοιπόν. Τέλος πάντων. Λέγατε για διακοπές και πώς περνάμε παιδιά και τι κάναμε που πήραμε τα μάξια έξω που αποβάζει γυρνάει και δεν είναι σφαλιάρα και ποιον έπαιρνε πίσω. Άκου τώρα φάση. Fiat 127 πράσινο με τη φαναφίσα του Παπανδρέου επάνω πήγαμε στο χωριό να ψηφίσουμε. Wow. Καρδίτσα ορεινά.
6: Ατρίχιας.
11: Μες στο αμάξι τι είχαμε. Η μαμά μπροστά, ο μπαμπάς οδηγούσε το Fiatάκι το 127, ο Ανδρέας το πήγε μπροστά.
6: Και ο Ανδρέας πίσω στην αφίσα.
11: Εμείς ξάπλα ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, στα παράθυρα με τα πόδια ο ένας στην πόρη του άλλου και επίσης το παρπαγκάζει τι, δύο κατσίκες.
7: Αλήθεια λες.
11: Ό,τι σου λέω.
5: Ελλάδα η χώρα του πράσινου Fiat.
11: Ναι, ωραία πράγματα. Δηλαδή, μην απίστευτο.
5: Να σε καλά, Χριστάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Φιλιά
5: πολλά, φιλιά στην γυναίκα σου, φιλιά.
11: Καλημέρα, παιδάκια μου, να είστε καλά.
12: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται εύκολη, γρήγορη, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή από την παράδοση, παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σου ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθα περισσότερα στο Vodafone.gr ή φυσικά σε ένα κατάστημα Vodafone. Λοιπόν, φτάσαμε, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν τις 7 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που ξαναλέω η μέρα είναι 5η 25 του Ιουνίου, 25 Ιουνίου 2026, κάτσε μην μπερδέψουμε και τη χρονιά έτσι, να τα λέμε και αυτά, είναι πρόβλημα μετά, εντάξει αν τα μπερδεύεις τη μέρα την μπερδεύεις λίγο τη χρονιά όμως νομίζω παραπάει. Και τι άλλο ήθελα να πω, ναι αυτά. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε. Α, να τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να σας μιλήσω, παιδιά, για τα καταστήματα Lidl που είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Και αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι ξεκινάει από τα Lidl. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδια που πραγματικά θα κάνουν κάθε παιδί να χαμογελάσει. Νεροτσουλήθρα με πισίνα, pop-up για τέλειωτες βουτιές, στρώμα ψεκασμού, νερού για δροσερές στιγμές στην αυλή, παιχνίδια και σετ για σαπουνόφουσκες που γεμίζουν τον αέρα με χρώμα και γέλια και η διασκέδαση. Συνεχίζεται με παιδικά βιβλία, μικρόφωνο καραόκε με Bluetooth με βάση για smartphone, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι παιχνιδιού για νερό και άμμο, αλλά και πολύχρωμα σετ με κουβαδάκια. Γιατί οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν με παιχνίδια. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
12: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Η ενέργειά σου εξαντλεί.
6: Σφαίρα 989.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούσα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
3: Γιώργος Λιανός.
4: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
5: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
6: Λάνσια Βαμούλη.
7: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
8: Παναγή Τζορτζάτο.
9: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά.
10: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
11: Στα Dex, ο Νίκος Καλού.
12: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
13: Ένα, τρία, δύο, ένα.
14: Καλημέρα.

0: Άντε Γιώργο μου, μίλα βρε αγάπη, γι' αυτό πληρώνεσαι.
1: Έχω σοκαριστεί, Παναγή, μιλάς εσύ τόσο πολύ. Άκουγα τα best of τα χθεσινά, πραγματικά δηλαδή.
0: Μιλάω πολύ, όντως.
1: Με κούρασες και στα best of.
0: Έρε Γιώργο μου, σκούνταμε.
1: Ακόμα και που στέκεσαι, με κουράζεις.
0: Γιώργο, σκούνταμε. Πες μου, σταμάτα να μιλάς. Τίποτα δεν έχω πειράξει. Τι έκανα πάλι, ρε Γιώργο.
1: Στρίβω ανάποδα, στρίβω ανάποδα.
0: Πού μου έρχεσαι και μου κοζάρι το ρολόι με στη μούρη μου.
1: Εντάξει. Δούλεψα. Το πήρα.
0: Τι πήρες, πλαστικούρα είναι.
1: Το, στα πάψε. Τι γράφει πάνω. Παίζει ρόλο.
0: Τι γράφει.
1: Γράφει μια μεγάλη μάρκα που πιστεύει ο άλλος ότι ψαρώνει. Λέει, δεν ψαρώσες.
0: Είναι
2: Κάζιο.
0: Όχι, ναι, αλλά στο καντράν λέει άλλη μάρκα.
1: Γράφει ο Μέγκα, αλλά είναι συνεργασία. Κατάλαβες. Και του λέγα, θες, δούλεψα τόσα χρόνια για να πάρω επιτέλους το δικό μου Μέγκα.
0: Γιατί
1: αλλά
0: πόσο
1: είναι. Συνεργασία με τους Σουότ, είναι μια ειδική έκδοση. Αυτά τα μούνου σου.
0: 100 ευρώ έχουν αυτά, πόσο έχουν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάρω τέτοιο. Άμα γράφει.
0: Γιατί ο Μέγκα σαν μάρκα είναι ακριβή.
1: Ναι, ρε, Rolex, Omega και τα λοιπά.
0: Αλήθεια, λε.
1: Απλά αυτή η εταιρεία έκανε συνεργασία με του
0: Σουότ. Καλά, βρήκε αυτό και πήγε και πήρε μόνο το λουράκι και το βάλει για μόστρα.
1: Όχι, όλο μαζί το πήρα. Έχει και ρολόι μέσα.
0: Ναι, αλλά το ρολόι λέει άλλη μάρκα.
1: Είναι πλαστικό, εντάξει, δεν πειράζει. Κάνω εγώ το κομμάτι μου. Για δύο δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβει ο άλλος ότι είναι αυτό. Είμαι κομπλέ.
2: Το λέει το Omega με κεφαλαία.
1: Ναι, ναι, πάρ'
0: το. Στο λουράκι μου, πρόσεξε, στο λουράκι μόνο.
1: Ακριβώς, στο λουράκι μου σε γράφω.
0: Αχ, Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα, που ημέρα είναι 5η, 25 Ιουνίου 2026, είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός με το Omega του.
1: Ο Τζορτζάτος με το Λέανδρο που έρχεται την Κυριακή. Είμαι... Πώς θα δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, τι θα πούμε στους καλεσμένους. Εμάς θα ρωτάνε, γιατί το έβγαλε το παιδί Λέανδρο, γιατί Λέανδρος. Λέανδρος από πού.
0: Ο άνδρας του λαού, θα δεις, είναι πρικισμένο το παιδί.
1: Από
0: την
1: Κεφαλονιά,
0: την Κυριακή.
1: Λέανδρος, μάλιστα.
0: Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ, όλοι
2: σήμερα
0: μαζί.
2: Δεν θα έρθει.
0: Α, δεν θα έρθει ο Γρηγόρης σήμερα. Γιατί, πού είναι.
2: Χθες δεν μας το λέγε.
0: Α, θα είναι Θεσσαλονίκη, ε. Να.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και ότι γυρνάει το πρωί και μπορεί να έρθει κατευθείαν ποτέ δηλαδή.
1: Και ρόχο να πάρει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Και αύριο.
0: Όχι, για σήμερα είπε ότι γυρνάει το πρωί και μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Η άλλη λείπει ο Γρηγόρη, στάθηκα τις 8 παρατέταρτο.
1: Εντάξει τώρα, να κάνετε από τέτοι.
0: Ναι,
1: ελεύθερη τώρα πώ πάνε σήμερα.
0: Αυτά. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς τηλεοβάτες της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου. Και να κάνουμε και το σταυρό μας που θα έχουμε και τη δουλίτσα μας του χρόνου πρώτα ο Θεός να λέμε με όλα αυτά που ακούγονται.
1: Τι θες να σχολιάσεις τώρα. Βλέπω εδώ τα πρωτοσέλιδα. Δηλαδή εδώ έφαγαν τη σκορδά, γράφει εδώ.
0: Αυτό πότε ανακοινώθηκε.
1: Τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή και
0: καλά,
1: το άδοξο τέλος.
0: Δεν πιστεύεις τώρα.
1: Εντάξει, τώρα διαβάζω ένα πρωτοσέλιδο το οποίο στάζει αγάπη γενικά. Σε πανικό η παρουσιάστρια για το αφήβο τηλεοπτικό.
0: Γεια σας, γεια σας. Πότε έγινε αυτό χθες.
1: Χθες έσκασε τα ειδησογραφικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έλα, κρίμα τώρα να κόβονται εκπομπές.
1: Εντάξει, κρίμα να κόβονται εκπομπές, εννοείται.
0: Και κόβονται τώρα δύο πρωινά.
1: Σε μια γενικότερη ανησυχία για πολλές ζώνες στην ελληνική τηλεόραση που φαίνεται ότι οδεύει σιγά σιγά προς την ενημέρωση μόνο. Ναι. Πλατφόρμες, ακούω ιστορίες, οποιαδήποτε ακριβή παραγωγή εκεί θα κινηθεί. Πρόβλημα, Παναγιώτη.
0: Κόβονται breakfast, που η breakfast ήταν η μοναδική που είχαν κρατήσει.
1: Όλοι αυτοί οι φιπστερέοι και οι τέτοιοι.
0: Ναι, λιαγκά.
1: Φάγανε τη τηλεόραση. Οι τέτοιοι. Πώς τους λένε, οι contentides. Content creators. Γελάει ο Καλούδης γιατί τέτοιους φέρνει. Μόνο τέτοιους φέρνει.
0: Μόνο τέτοιους φέρνει.
1: Κάτω από το χαλάκι τους λέει: Ελάτε εσείς εδώ πόσα views έχετε να σας μιλήσω.
0: Ναι, αλλά πάντα δίπλα σε αυτούς βάζουν και έναν παρουσιαστή.
1: Άντε, κάποιος θα μπορέσει να φέρει το ριζάκι στα παιδάκια του στο σπίτι. Άντε, του πάει ο φίπστερ να του χτυπήσει τον καρπό, απέσει το ριζάκι κάτω. Άσε με να ταΐσω το παιδί μου.
0: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, παιδιά, εντάξει.
0: Σήμερα 25 Ιουνίου, χρόνια πολλά να πούμε στον έρωτα.
1: Χρόνια πολλά, έρωτα.
0: Χρόνια πολλά στον Λίβιο, χρόνια πολλά και στην Φεβρονία. Να πούμε ότι σήμερα είναι
1: Φεβρονία, δεν υπάρχουν πολλά κομμωτήρια.
0: Είχα συμφοιτήτρια στη σχολή Φεβρονία.
1: Λουλουδάδικα. Φεβρονία.
0: Ναι, ισχύει. Ναι. Είχα συμφοιτήτρια στη σχολή η Φεβρονία, να ξέρεις. Χρόνια πολλά στον Γιώργο Λιανό να πούμε, γιατί είναι η μέρα του θαλασσοπόρου.
1: Θαλασσοπόρου, σημαίνει.
0: Ναι, γνωστός ψαράς ο Γιώργος. Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Τώρα με λαμποκέφαλο, δεν ξέρω αν θα με δείτε μέσα εύκολα.
0: Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Λιάγκας, δύο είναι. Γιώργηδες και δύο. Κατάλαβες.
1: Είναι θαλασσοπόρος, θαλασσοπόρος. Κανονικός. Βουν με τα σκάφη εκεί, τα ταχύπλα.
0: Καθιερώθηκε, λέει, το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Επίσης, να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Στρούμφ.
1: Στρούμφ.
0: Κάνε μου λίγο στρούμφ.
1: Αλήτη καταστρούφ. Τι να σου κάνω στρούφ.
0: Δεν έκανε.
1: Κάνε μου λίγο στρούφ.
0: Κάνε μου λίγο στρούφ.
1: Κάνε μου λιγάκι στρούφ. Και εγώ θα σου κάνω.
0: Είναι ωραία τα. Είναι παιδιά, θα σα πω ο Μπαρμπαστρούμφ, ο Χουζούρη, ο Λιχούδη, ο Ξεφτέρη.
1: Μπαρμπαστρούμφ.
0: Ταβέρνα έχει.
1: Τι είπα εγώ. Παπαστρούμφ.
0: Μπαρμπα είπα.
1: Ναι, ο Μπαρμπαστρούμφ.
0: Ωραία.
1: Κάνε και Μπαρμπαμπρίλιο.
0: Ο Χουζούλη.
1: Ο Χουζούλη.
0: Έλα, σταμάτα. Ο Χουζούρη.
1: Ο Χουζούρη, σωστά.
0: Ο Λιχούδη, ο Ξεφτέρη, ο Χαχανούλη, ο Μελένιο.
1: Ο Μελένιο. Ο Μελένιο, πρέπει να Μελένιο. Από πού ήρθε αυτό. Ποιο τον έφερε.
0: Ο Μελένιο, ο Λιχούδη. Όχι, ο Λουλούκο.
1: Ο Λουλούκο. Όπαρε.
0: Έτσι λέει. Ο Σπιρτούλη.
1: Υπήρχε Λουλούκο από τότε.
0: Ναι, και η Στρουμφίτα.
1: Η Στρουμφίτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει Στρουμφίτα, υπάρχει Στρουμφάτη πλέον. Στρουμφίτα και Στρουμφάτη. Είναι μια μελαχρινή αυτή καινούργια.
0: Όντω.
1: Ναι, ναι, τα βλέπω.
0: Άκου τώρα εδώ να δει.
1: Να σου πω κάτι, τα στρουμφάκια τώρα έχουν προσαρμοστεί νομίζω στην καινούργια πραγματικότητα. Γιατί παλιά ήταν, λέγανε πολλά.
0: Λέγανε πολλά.
1: Λέγανε πολλά. Γίνανε καλώ. Είσαι βλάκα, του έλεγε. Άντε βρε, βλαμμένε, του έλεγε. Κάτι ναι, είχε. Έχωνε μέσα μπινελίκι, δεν είχε μάνα μου, πατέρα μου και τέτοια.
0: Τώρα πολύ την καλκόλα.
1: Τώρα πολύ την καλκόλα. Ελπίζω να μην σε προσβάλλει η τοποθέτησή μου.
0: Λοιπόν.
3: Αυτά είναι τα πίσω στρουφάτη.
0: Και επίσης σήμερα Παγκόσμια Μέρα Λεύκης. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα το 1630 βγαίνει ο Τζόνο Γουίνθροπ, ο Άγγλος κυβερνήτης και λέει μπάστα, έλεος πια.
0: Σάσα,
1: τρώτε,
0: μπάστα.
1: Τρώτε με τις χερούκλες σας και σας τρέχουν τα λάδια και μια ιδέα έχουμε καταντήσει εδώ πέρα. Εισάγεται λοιπόν στο αμερικανικό τραπέζι για πρώτη φορά το πιρούνι. Πάρ' το αυτό βρε άνθρωπε, του λέει. Τσίμπα τον κεφτέ.
0: Πολλά συγχαρητήρια σε αυτό που έφερε.
1: Μπράβο στον Τζόνο Γουίνθροπ. Ήταν ένας λόρδος, ήταν ένας κύριος να πούμε.
0: Σου έχω πει ότι και εγώ από οικογένεια λόρδων κατάγομαι.
1: Έτσι έχω ακούσει. Ναι.
0: Από τον Λόρδο Τζόρτζ στην Κεφαλονιά που ήταν αγγλοκρατούμενοι. Και πήραν να βάλαν την κατάληξη και έγινε Τζορτζάτος. Αλήθεια.
1: Δηλαδή είδαν σε σένα κάποια στοιχεία λόρδου.
0: Ναι.
1: Και λένε.
0: Να δούμε από πού προέρχεται.
1: Κάπως έτσι
0: του.
1: Πρέπει να ήταν οι λόρδοι
0: παλιά. Σε πληροφορώ, ήταν από τον Λόρδο Τζόρτζ που είχε πάει στην Κεφαλονιά. Ήταν όταν ήταν αγγλοκρατούμενοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν βλέπανε και σένα τώρα στο κοινωνικό δέντρο.
0: Είναι Γιώργο, δεν είμαι λόρδο. Δεν είμαι κύριο. Τι εννοεί.
1: Είσαι πολύ κύριο, ελεγχ. Συγκλητήρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Στοκχόλμη με επίδοση 3-37. Δεύτερος με ένα πόντο λιγότερο. 3-36 ανακηρύσσει ο Αμερικανός Πλατ Άνταμς, ο οποίος θα περάσει στη λύθη της ιστορίας. Κάντε θυμάται τον Πλατ Άνταμς. Όλοι το τσιγκλητήρα για ένα πόντο παραπάνω. Και πολλές παλιές μου σχέσεις. 1976 οι Beatles, έλα Νίκο Μπένις, ηχογραφούν το δίσκο τους. All you need is love. Και οι φίλοι του συγκροτήματος μπορούν να παρακολουθήσουν το γεγονός ζωντανά από την τηλεόραση. Έλα ρε, πολύ μπροστά μπράβο, για την εποχή τους. Άκου μαζί με το συγκρότημα εμφανίστηκαν στα φωνητικά ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς. Υπολογίζεται ότι 400 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη μετάδοση. Για να καταλάβεις τι επιρροή είχαν αυτά τα συγκροτήματα.
2: Ναι,
1: 1982 επιτέλους σταματά το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό.
0: Και με τι κουρεύονται.
1: Κουρεύαν όλους. Μπήκε μπαρμπέρις. Και άνθρωπο που σε κούρευε σαν άνθρωπο. Όχι με την ψηλή λες και είμαστε στα
0: πρόβατα.
1: Στην κουρά των προβάτων να γεμίσουμε τις μαξιλοροθήκες. 1991 η Γιουγκοσλαβία διασπάθη.
0: Φαντάζεσαι τώρα μου να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά για τα μαλάκια σου και να στα κόβαν έτσι.
1: Με την ψηλή.
0: Βέβαια.
1: Δύσκολο. Λίγο υποτιμητικό ήταν αυτό με την ψηλή.
0: Ήτανε.
1: Ναι, τώρα για να δείξουν ότι είμαστε τώρα εδώ όλοι στο στρατό και τα λέμε με την ψηλή. Ρε, με την ψηλή. 1998 κυκλοφορούν στην αγορά τα Windows 98 της Microsoft.
0: Τα θυμάμαι.
1: Και αρχίζουν. Τα πρώτα καντήλια μπροστά στην οθόνη.
0: Γιατί, που κάνει τσου τσου
1: τσου. Μέχρι να φτιάξουν ήταν, είχαν πολλά θέματα εκεί. Μέχρι να καταλάβουν πώς δουλεύει αυτό το λειτουργικό σύστημα, τι γίνεται, το Νατάλο. Ήταν όλοι. Πάσα, δεν φέρε μου το CD.
0: Πότε
1: έγινε
0: αυτό
1: έχει
0: το...
1: πάθει, το 98.
0: Και πόσα χρόνια, 20 χρόνια μετά.
1: 20, τι 20.
0: Έχουμε Mac.
1: Κοντεύουμε 30.
0: 30 χρόνια. Έχουμε Mac, έχουμε iOS, έχουμε Android, έχουμε και τι δεν έχουμε.
1: Και θυμάμαι στη σχολή, στο μεγαλό στην Πάτρα, πρώτη φορά που πηγαίναμε και μαθαίναμε μια γλώσσα προγραμματισμού Nastran. Και λέγαμε, πού θα μας χρησιμεύσει αυτό το πράγμα. Γιατί το μαθαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει ξεπεραστεί. Από τότε έχει ξεπεραστεί. Τέλος πάντων, 2004 με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Ανδρών κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία στα προημιτελικά του Euro 2004 και προκρίνεται στον ημιτελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία. Βλέπω τόσες ομάδες στο Μουντιάλ και λέω ρε εσύ, δεν είχαμε εμείς μια θεσούλα τώρα εδώ πέρα.
0: Είχαμε, πες
1: τα. Δεν θα ενοχλούσαμε, δεν θα πειράζαμε άνθρωπο. Με τόσο ταλέντο αυτή η εθνική. Καλά, τι να πούνε και οι Τούρκοι. Που κλαίνε, κλαίει η Τουρκία.
0: Κλαίει,
1: φίλε, δύο εμφανείς απογοητευτικές με τα μεγαλύτερα ταλέντα όλων των εποχών σύμφωνα με τους
0: Τούρκους. Θέλω να σου πω ότι στεναχωριέμαι, θα σου πω ψέματα.
1: Όχι, κανείς, τρελή καζούλα. Έτσι, πέφτει πολύ γέλιο. Αλλά έτσι είναι η μπάλα. Η πόρνη μπάλα που έλεγε ο Όσιν. Λοιπόν, 2009 ο βασιλιάς της pop Michael Jackson αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών. Ήδη το θανάτι του κάνει το γύρο όλου του κόσμου, κλονίζει ολόκληρο τον πλανήτη και βυθίζει στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές. Η υγεία του αστέρα της μουσικής τον τελευταίο καιρό ήταν επιβαρημένη και επίσης ήταν εθισμένος σε παυσίπονα φάρμακα. Ο θάνατος του αποδίδεται σε οξία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού. Μια είδηση που είχε συγκλονίσει όλο τον πλανήτη. Από γεννήσεις σας σήμερα γεννιέται το 1852 ο διάσημος Καταλανός αρχιτέκτος ο Αντώνιο Γκαουντί, ο οποίος στόλισε με τις δημιουργίες του τη Βαρκελόνη και ολοκληρώθηκαν εκεί πέρα και η Σαγράδα Φαμίλια έβαλε και το μεγάλο σταυρό πάνω. Έγινε και τρομερή τελετή από τους Ισπανούς. Το 1963 γεννιέται ο Τζορτζ Μάικλ, κατά κόσμο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου. Μάλιστα, τι άλλο εδώ. Α, έχει γενέθλια και η Πάολα σήμερα.
6: Παολαρά.
1: Πάολα Φωκά. Κατά κόσμον.
6: Πάολα.
1: Παγώνα Καραμίτσιου.
0: Παγώνα Καραμίτσιου.
1: Και άλλη παγώνα, φίλε, τρομερό. Δεύτερη παγώνα που μαθαίνω. Δεν ήξερα ότι την πάω.
0: Και μετά λέτε
1: παγώνα
0: για μένα και για τον Λέανδρο. Το Λέανδρο. Την άλλη την κάλαν παγώνα.
1: Σκέψου και εσύ πώς θα τα αλλάξει τώρα για να μην έχει πρόβλημα το παιδί στο σχολείο. Παγώνα, η άλλη παγώνα τραγουδίστρια, ξέρεις ποια είναι. Η Χρύσπα.
0: Παγώνα
1: είναι Χρυσάνθη Παγώνα Πιτυροπούλου. Ναι.
0: Μήπως το όνομα είναι καλλιτεχνικό τελικά.
1: Οι παγώνες έχουν τη χάρη. Ναι.
2: Πες τον παγώνα.
1: Μάλιστα, και από θανάτου.
0: Ένα το ψέμα.
1: Ναι. Τι μου βάλες πάλι το Μάικλ Τζάκσον. Από θανάτους ο Μάικλ Τζάκσον, είπα το 2009 και ο Ζακ Ήφουκουστο το 1997.

0: αρέσουν αυτά, ε!
1: Λέω με εγώ.
0: Να σου πω κι άλλες ειδήσεις που διαβάζω εδώ πέρα. Καλά, κάτι πολύ άσχημο που είχε συμβεί στην Καλυθέα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει, δεν θέλω καν να το αναφέρω καν. Στη Βενεζουέλα, χαμός, παιδιά, 7,2 και 7,5 λέει. Πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν χάρτινες. Φόβοι για χιλιάδες, δεν το μελετάω, αλλά έχει γίνει χαμός στη Βενεζουέλα και υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς εκεί πέρα. Πανάγια μου, πιστεύω. Έτσι και μια πολύ περίεργη είδηση από το Αττικόν, χθες που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντούβου. Ένας 90χρονος λέει, επιχείρησε να μπει. Δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι συγγενικό πρόσωπο στην καρδιολογική κλινική εκεί για να την επισκεφτεί προφανώς. Κίνησε τις υποψίες της ασφάλειας του νοσοκομείου Αττικών και συγχαρητήρια στους ανθρώπους οι οποίοι έτσι έχουν το μάτι τους και επαγρυπνούν. Και βρήκαν ότι είχε μαζί με μια γλάστρα που κουβαλούσε και ένα κουτί με ένα μαχαίρι μέσα. Η Παναγία μαζί μας. Τι γίνεται, τι έπαθε ο 90χρονος.
1: Ωραία, ξέρει φίλε. Τώρα τι μπορεί να γίνει και ποιος μπορεί να είναι. Δεν τον ερευνήσαν. Λογικά θα τον ερευνήσαν.
0: Τον βρήκανε τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ.
0: Καλώς την Άνση.
2: Χαμπάρι δεν θα πάρετε. Ο Νίκος είναι σκυμμένο το κεφάλι του, δεν βλέπει τίποτα.
1: Με τρόμαξε.
0: Έχει σκύψει.
2: Εσένα σε τρόμαξε. Ρε, καταλαβαίνετε ότι τι θα σας συμβεί.
1: Πραγματικά έχεις δίκιο. Αν κοιμόμαστε όρθιοι και πληρώνουμε ξενοδοχείο.
0: Τρόμαξε. Έχει σκύψει.
2: Εσένα σε τρόμαξε. Ρε, καταλαβαίνετε ότι τι θα σας συμβεί.
1: Πραγματικά έχεις δίκιο. Αν κοιμόμαστε όρθιοι και πληρώνουμε ξενοδοχείο.
0: Εμείς εδώ.

0: ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι MOK για να μην σε πιάνει ο COG. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες σε 6 μοκτέιλες γεύσεις. Green με αλήθειες και φυσαλίδες φυσικά.
1: Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
3: Έφτασε λοιπόν, προπαράγγειλε, το λέει εδώ πέρα η mail που μου ήρθε, διαθέσιμο από 19/11/2026. Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με την ανακοίνωση ότι βγαίνει επιτέλους του Grand Theft Auto. Δεν γίνεται αυτό, το περιμένουν 4 χρόνια όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας, τα πραγματικά νέα της ημέρας. Ελλήνικον Sports Park, δείτε το Μητσοτάκη να οδηγεί αγωνιστικό, Παναγία μου, να οδηγεί αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπερειδική του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Το έκανε όντως. Μπήκε ο Κυριάκος μέσα σε αγωνιστικό.
1: Εγώ να δω ποιος θα μπει να το οδηγήσει μετά αυτό το αυτοκίνητο.
3: Α, είχες... Δεν ήταν συνοδηγός. Είχε, λέει, συνοδηγό το Mads Ostberg.
1: Ναι.
3: Οδήγησε ένα GR Yaris 2026 Aero Performance. Εργοστασιακό, έτσι, οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally είχε δίπλα του. Με τις Ford και Citroën. Αλλά και να συνοδηγήσει ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris. Ψιλοαναφορούλα είναι αυτή, Κυριακού. Συγγνώμη, έτσι, με το Γιάννη.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
4: Δίκυκλα SIM. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάς. Κοντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.

0: Σκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
8: Βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Ιούνιος-Ιούλιος.
17: Αύγουστος.
16: Μελωδία στα αυτιά.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάλι βγαίνουμε στον αέρα.
1: Πάλι βγαίνουμε. Τι να κάνουμε, δουλεύουμε. Δουλεύουμε, Παναγκή μου. Έτσι και θα έχει από ό,τι φαίνεται πάλι μια ζεστή μέρα. Μετά τον ήλιο, λοιπόν, προσέξτε, δώστε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υλαιωρενικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση. Ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρυφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε το στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση ηλιακών εγκαμπάτων με φυσικό τρόπο.
2: Στοίχημα λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα Nets μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα και...
3: Φάγκελα.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Αλήθεια, θα παίξουμε τώρα.
3: Έλα, Γιώργο.
2: Γιώργο, δεν είπες ότι θα δώσεις ποσό.
1: Έλα, τα 1000 ευρώ είπαμε. 1000 ευρώ κάθε μέρα.
4: Από σένα είναι αυτό.
1: Από μένα.
5: Ούντο, πούντο, το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Κανονίστε, ρε μάλια. Να δώσουμε και τα
1: 2000. Έχουμε δώσει, παιδιά, 2000 σερί.
0: Να σου πω, μήπως να το πάμε 500
2: ευρώ.
1: 1000 και 1000.
0: Μήπως να το πάμε 500 ευρώ, να τελειώνουμε.
1: Έτσι είχε πει ο Γρηγόρης ο Ναζιαζινός.
0: Να
1: έτσι θα το πάμε.
0: Δώσουμε.
2: Όσα θέλει ο Γιώργος από την τσέπη του δώρου.
1: 1000 ευρώ, τώρα το φτού και το πατάω, το είπα.
2: Το είπε.
1: Οχ, οχ, οχ, τι έχει να έχει. Με βάλατε μέσα. Τελειώσαμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Το όνομά σας, παρακαλώ.
7: Αριάδνη.
1: Γεια σου, Αριάδνη.
0: Αχ, Αριάδνη, έχεις το όνομα της βαφτιστήρας μου.
7: Και είμαι και από τα Χανιά, έτσι για να.
0: Αυτά είναι.
2: Μπράβο, Αριάδνη μας. Είναι Αριάδνη, πρώτη φορά.
1: Έχουμε ένα σερί. Δύο νικητές έχουν πάρει από ένα χιλιάρικο καθένας. Θα τριτώσει, τι λες?
7: Θα τριτώσει.
1: Πώς νιώθεις, νιώθεις τυχερή σήμερα?
7: Για να πιάσω γραμμή θα πω και είμαι.
1: Μάλιστα,
7: τυχερή.
1: Έχει ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα πόσα φάκελα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πρέπει να διαλέξεις 3 και να κάνεις άθροισμα 7. Λοιπόν, έχουμε λουλούδια, σουβλάκι, βούλες, αγελάδα, ο στόχος, ροζ φάκελος, μουστάκι, κεραυνός και ούφο.
7: Κεραυνός, στόχος, λουλούδια.
1: Περίμενε, κεραυνός. Στόχος, κάτσε, είναι ροζ νομίζω ο στόχος.
2: Βασισμένη, Αριάδνη.
1: Ροζ και τα λουλούδια. Για να δούμε τι θα βγάλεις τώρα.
2: Μέρες το σκέφτεται, για να δούμε. Θα του τα πάρεις τα 1000 ευρώ του Λιανού.
7: Έχω και ένα Γιώργο σπίτι, πρέπει κάτι να κάνει και ο Γιώργος εκεί.
1: Ο στόχος σου δίνει τον αριθμό 1. Ξεκινάμε πολύ καλά.
0: Πολύ
1: είμαστε
0: καλά,
1: πολύ
0: πολλούς συνδυασμούς.
1: Ασάκι λοιπόν, το βάζω στην άκρη.
0: 4 και 2.
1: Τα λουλούδια
2: 6 και 0.
1: Σου δίνουν τον αριθμό 4.
0: Νάτα, νάτα, νάτα, νάτα.
2: 1-2 ψάχνουμε.
1: 1-5. Άστο κεραυνό. Άστο κεραυνό, Παναγίτσα μου. Έχει μέσα τον αριθμό 2. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Θα έχεις κερδίσει, όπως και οι υπόλοιποι, 1000 ευρώ. Και στον κεραυνό έχει μέσα τον αριθμό 2.
2: Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, τρίτη μέρα σερί 1000 ευρώ μετρητά.
2: Παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
0: Ρε πάμε καλά, ρε πάτε καλά εκεί έξω.
1: Έχουν ανοίξει ουρανή και βρέχει κλίμα, μαλά.
0: 3.000 ευρώ μέσα σε 3 μέρες, Αριάδνη, τι έκανες?
7: Θέλω να πω ότι όταν πας με διάθεση και όταν τα χρωστάει ο Θεός που λέμε, θα τα πάρεις.
1: Τώρα θα τα χρωστάω εγώ.
0: Αριάδνη!
2: Αριάδνη, μπράβο σου!
0: Αριάδνη, πες μου τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ που θα πάρεις.
1: Πραγματικά, παιδιά, 3 φορές.
2: Το βλέπετε live και στο Insta του Σφαίρα. Τα κρατάει ο Γιώργος 4-1-2.
0: Για πες μου, Αριάδνη, να σε ακούσουμε.
7: Μαξιλαράκι, πάνε για διακοπές Χριστουγέννων όμως, όχι καλοκαιριού.
0: Είναι από τα Χανιά που θα. Και πού θα πας τα Χριστούγεννα?
2: Όχι, είναι Αθήνα.
7: Καλαμπάκα.
0: Καλαμπάκα.
7: Βεβαίω.
2: Θα έρθει από τα Χανιά στην Καλαμπάκα.
0: Πραγματικά, 6 παιδάκια, 6 οικογένεια.
7: Έχω οικογένεια, έχω 2 αγόρια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να είσαστε καλά, να τα χαίρεστε και ό,τι και αν κάνετε να περάσετε υπέροχα.
1: Είναι στη γραμμή,
0: Αριάδνη.
1: Είναι στη γραμμή.
7: Και εσύ να τους χαίρεστε όλους.
1: Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Αριάδνη, φιλιά. Γεια.
1: Γρηγόρη.
0: Περίμενε.
1: Άνοιξε κάμερα, με βλέπεις?
8: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Ωραία, δες εδώ τι έγινε. 4, 1, Δύο, δεν γίνεται αυτό ρε φίλε, τρίτη φορά σε ρί. 412, ναι!
0: 1000 ευρώ μετρητά, Γρηγόρη!
1: Το δωμάτιο στο ξενοδοχείο που θα κρύβομαι, να έρθει να με βρει.
4: Σα είπα, ό,τι έχετε δώστε. Εγώ τέλο, πάπαλα, τελειώσαμε εγώ. Πάμε τα μπόνου και κιόλα.
1: Θα το σηκώσω εγώ αυτό το βάρο. Θα βάλω πλάτη.
4: Γιώργο, άκου τώρα τι θα γίνει. Όποιο θέλει να παίξει από αύριο,
1: ναι.
4: Αν χάνει.
1: Θα δίνει πίσω, ναι.
2: Για να το μαζέψουμε.
1: Τέλος συμμετοχής.
0: Την Αφροδίτη δώσμου, Νίκο.
4: Καλά, να σου πω τώρα.
2: Αριάδνη μου.
1: 1000 ευρώ σου λέω.
4: Δεν γίνεται αυτό τέχνης της τρίτρε, φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Κι όμως έγινε.
1: Δεν είμαι καλά.
4: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο στην Αριάδνη από τα Χανιά. Καλημέρα.
4: Κάνουν όλοι και διακοπές, θα κάνουν όλοι και δεν θα κάνουμε εμείς.

0: Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε σοκαριστεί, παιδιά. Προσπαθούμε να συνέλθουμε. Δεν γίνεται αυτό που έχει γίνει στο πρωινό του Σφαίρα. Τρεις μέρες σερί δίνουμε από ένα χιλιάρικο στα φάκελα. Οι πιθανότητες ένας μαθηματικός να κάτσει να τις υπολογίσει είναι λίγες.
1: Άκου. Και να πούμε και εδώ τώρα στον κόσμο.
0: Οι πιθανότητες είναι καλές για να κερδίσεις το ποσό. Απλά εμάς ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι λέμε τώρα ένα χιλιάρικο τρεις μέρες σερί. Και γίνεται σερί. Το σερί είναι το απίθανο.
2: Όπως και τα τέσσερα χιλιάρικα που πήρε η Καλλιόπη δεν ήταν απίθανο.
1: Αυτή η Μουχρίτσο.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Να πούμε και στον κόσμο για να καταλάβει.
0: Να πει ο κόσμος ότι έχουμε τίποτα έξοδα να δικαιολογήσουμε.
1: Έχουμε,
0: και τα στο...
1: έχουμε, ρε παιδί μου, μπορεί να παίζουμε ένα παιχνίδι με αυτές τις πιθανότητες. Πόσες είναι οι πιθανότητες, ρε Νικό, στα φάκελα που τα είχατε
3: υπολογίσει.
1: 7%, 6%. Και έχουμε λοιπόν ένα budget κάθε μήνα, ένα χι ποσό το οποίο μπορούμε να δίνουμε στα.
0: Για πολύ καιρό να πούμε δεν καθόταν, έτσι. Δεν καθόταν, δεν κέρδιζε.
1: Εντάξει, μην το λες. Χιλιάρικο κατά μέσο όρο περίπου σε όλους τους μήνες έχουμε.
0: Ρε φίλε, βαρέσαμε χιλιάρικα τώρα και πήγε τρεις φορές σερί.
1: Αλλά τώρα το σερί είναι λίγο το.
0: Μέρα παραμέρα.
1: Περίπου χιλιάρικο σε όλους τους μήνες έχουμε δώσει, Νίκο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί είναι το budget που είχαμε μέσα στο μυαλό μας, όχι τα τρία χιλιάρικα μέσα σε τρεις μέρες.
0: Να ξέρετε, εμείς σας αποχαιρετούμε σε λίγο και θα ξεκινήσει το πρωινό του Σφαίρα Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, το Δεκέμβρη. Τότε Δεκέμβρη, για να γλιτώσουμε και κανένα έξοδο.
1: Δεν πειράζει, να τα χαρούν οι άνθρωποι, να τα έχουν ανάγκη και πραγματικά να περάσουν υπέροχα με τα χρήματά τους. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα του καιρού, τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 25 Ιουνίου σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τα δική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει φυσικά με ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά, θα υπάρχουν πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρή πιθανότητα για τοπική μπόρα, κυρίως στα ορεινά. Ο Βοριάς, ο οποίος θα αρχίσει σταδιακά να επικρατεί, θα φτάσει στα 5 και κατά τόπους στα ανατολικά έως και τα 6 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα από την Παρασκευή 26 του μηνός και μέχρι και την 3η 30 του μηνός αναμένεται μόνο ηλιοφάνεια στατική. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η σημαντική ενίσχυση του βοριά, ο οποίος θα φτάσει και τα 7 πρόσκαιρα και τα 8 μπουφόρ, κυρίως από το Σάββατο και μετέπειτα, διατηρώνοντας αυτό την σχετική υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Λυπάσαι καθόλου. Όχι, καθόλου δεν το λυπάσαι.
1: Θα υπολόγισε ο Καλούδης, παιδιά, ρώτησε τον AI και μας τα είπε. Πες, η πιθανότητα να γίνει αυτό που έγινε, δηλαδή τρεις φορές σερί κάποιος παίκτης να κερδίσει στα φάκελα, είναι 1 προς 9.261.
0: Άρα οι ακροατές μας οι συγκεκριμένοι είναι πάρα πάρα πολύ τυχεροί.
1: Αυτή η τριάδα πρέπει να συνεργαστεί κάπου, να πάει κασίνο, δεν ξέρω κάτι να κάνει.
0: Κάτι πρέπει να κάνετε.
1: Να μαζευτείτε κάτι να κάνετε, παιδιά, δεν ξέρω τι χέρι έχετε.
2: Σφαίρα 989.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
12: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Αποκτήσε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
15: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
7: Τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο. Επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά. Το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Και μετά, κρυωματάκι.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πάμε, παιδιά. Είμαστε και πάλι. Πάμε να δούμε τι κίνηση έχει, γιατί βλέπω έξω την εθνική σταματημένη.
1: Καλώς ήρθατε στο Varanti Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Varanti.
1: Πέρα αυτού και αγαπατού. Άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
5: Καλημέρα Varanti.
6: Γιατί τραγουδάει?
7: Γιατί δεν περνάει το τάσου κταίο. Τι να πήγαμε το πρωί και δεν περνάει τίποτα. Βγάζει πολύ καπνό από κάτω, από δεξιά, από αριστερά, μέσα από τα ηχεία που έχω βάλει κάτι του ιτεράκια. Βράζουν όλα μέσα.
6: Βράζουν.
7: Πρέπει
6: όλα,
7: να αλλάξω το αυτοκίνητο, ναι.
5: Σκέφτομαι. Τι αυτοκίνητο, καλή ελικόπτερο δεν έχει.
7: Ναι, αλλά έχω και το αυτοκίνητο το πρωί που πάω στο ελικοδρόμιο. Εκεί σε μια γνωστή οικογένειά μου. Το απογειώνω. Αλλά και έχω μείνει τώρα χωρίς όχημα. Σκέφτομαι πως παίξω τα φάκελα.
6: Μας κοροϊδεύει και ο Βαλάντης.
5: Βαλάντη δεν τρέπεσε.
7: Τι να δω, αφού δίνει τη ρηφτά από εδώ σε ξένο κόσμο και εγώ δεν παίρνω τίποτα. Ένα ποσοστό κάτι.
5: Ναι, όχι, δεν παίρνει τίποτα. Από παντού γασμίζεις.
7: Να με πάρουν αυτοί οι τρεις, να τους μεταφέρω εγώ τα λεφτά με απόλυτη ασφάλεια. Να μην κάνω χρήματα από σωρί. Γιατί δεν κατάλαβα. Απ' τη ΔΕΗ είμαστε.
5: Αυτό με τη ΔΕΗ το έχεις κάνει πολύ σύστημα τον τελευταίο καιρό.
7: Που δεν έχω καμία σχέση.
6: Αν να σε μαζέψουν.
7: Εγώ είμαι DDA, είμαι σωληνώσεις, καλωδιώσεις και τέτοια. Μέχρι
5: ξέρεις τι με έβαλε να κάνω τις προάλλες.
6: Τι σε έβαλε να κάνεις?
5: Να βάλω τα κοσμήματά μου σε ένα λουμινόχαρτο και να τα αφήσω έξω από το σπίτι.
6: Ο Βαλάντης.
5: Ναι.
7: Ναι, είναι το ξέρεις το κόλπο αυτό. Και βλέπεις γιατί αυτά τραβάνε την κατανάλωση μέσω ηλεκτρομαγνητικού πηδίου που έχει γίνει αυτό το μαγνητό τέτοιο.
6: Ναι.
7: Και ισοτραβάει και επηρεάζει όλα τα ρολόγια μέσα.
6: Υπηρεάζει.
7: Οπότε είναι άμα βγάλεις όλα τα κοσμήματα που έχεις και αυτά που φοράς κυρίως έτσι.
6: Ναι.
7: Και τα βάλεις ένα λουμινόχαρτο και τα βάλεις έξω στο μπαλκόνι. Αν είναι πρώτος όροφος μέχρι πρώτο όροφο.
6: Ναι.
7: Γιατί άμα είναι τέταρτος πέμπτος υπάρχει μια επικινδυνότητα. Γιατί για μας.
5: Ξέρεις τι άλλο κάνει ο Βαλάντης?
6: Τι άλλο κάνει ο Βαλάντης?
5: Δεν έχει αφήσει μαγνητικό τομογράφο. Πηγαίνει απ' έξω και τους μαζεύει τα κοσμήματα.
7: Ναι. Τα τραβάει από μακριά. Είναι σαν την σκούπα, πώς λεγόταν, που ρουφάει τη σκόνη.
5: Τον βλέπεις ντυμένο νοσοκόμο, εμφανίζεται εκεί πέρα.
7: Είναι καταπληκτικό σαν νοσοκόμο.
5: Ναι. Βάλτε τα εδώ, γιατί θα έχετε πρόβλημα με τον τομογράφο.
7: Σαν τον Κάσπερ είμαι. Βάζω το λευκό και δίνει και το γίνει και με λαμψό.
5: Και κάνει και αντίθεση.
7: Με θυμάστε πως είμαι από κοντά. Θα με δει στη Ρόδο. Να σε πω την κίνηση, γιατί γίνεται χαμό σήμερα. Είναι η τρομοκρατία.
6: Στη Ρόδο να σε δω, την Κυριακή να μην σε δω.
7: Θα με δει, θα με δει και τη βάφτιση έχω μπροστά μπροστά. Θα με δει τέτοιο αυτό που υποδέχομαι τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Ναι, και θα του βάλω εγώ στι καρέκλε. Ναι.
6: Με έβαλε ο Παναγής να μαζεύω τα φάκελα.
7: Να μαζεύω τα φάκελα για αυτό. Γι' αυτό που δεν έκανε μια λίστα. Να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα θα έρθει ο ταχυδρόμο. Λοιπόν, να σε πω, έχει πάρα πολύ κίνηση εθνική οδό, τρομοκρατία κίνηση στην εθνική οδό. Θα μπει μέσα, θα πήξει από τα Λιώσα πάνω μέχρι το Περιστέρι και πάνω και κάτω είναι πυγμένα. Και για να βγει κάτω, Πειραιά θα ταλαιπωρηθεί. Το ρεύμα εκεί από την Ποσειδώνο στην παλιά, εκεί μπροστά από το Φλίσο για να βγει στην Συγκρού, τελείωσε. Δεν κουνιέται τίποτα. Έτσι και στη συνέχεια μετά στη Τροφούλα εκεί πέρα μπροστά από την Μαρίνα το Φλίσο για να πα προ Καλαμάκι είναι πυγμένα τα πράγματα. Έχει κίνηση πολύ στο Ογκαρία. Γίτσι, τι έπαθε. Πνεϊκής.
6: Όχι, βήχο.
7: Δόξα τω Θεώ.
5: Και ο φίλος μου ο Τάσος ο Ντούγκας που είναι στο δρόμο, σημειωτών μου λέει, είναι στη Μεσογείο.
7: Σημειωτό. Έτσι. Θα κάνει και αναστροφή σε λίγο, γιατί παιδιά πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τα μόνα που τσουλάνε αυτή τη στιγμή είναι ο κατεβασμός στην Κηφισίας. Από το Μαρούσι μέχρι κάτω, όταν φτάσει προς κέντρο, αντίο ζωή. Αυτά. Καλημέρα, να είστε καλά.
6: Γεια σου, Βαλαντάκο μου.
8: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Καλοκαίρι είναι και όλο κάτι θέλεις να αλλάξεις το χώρο σου, να φρεσκάρεις ένα τοίχο, να ανανεώσεις ένα δωμάτιο, τον μπαλκόνι, να ετοιμάσεις το εξοχικό. Άλλωστε, πολλές φορές ένα βάψιμο αρκεί για να αλλάξει όλη η αίσθηση του χώρου. Και όταν έρχεται η ώρα να διαλέξεις χρώμα, το ζητούμενο είναι πάντα το ίδιο. Ένα αποτέλεσμα που μπορείς να εμπιστευτείς. Γι' αυτό εδώ και πάνω από 75 χρόνια η Βέχρο προσφέρει οικολογικά άοσμα χρώματα και λύσεις για κάθε επιφάνεια. Ώστε να δεις στο σπίτι σου τη νέα αίσθηση που θέλεις, εύκολα και σίγουρα. Βέχρο, και τελείωσες.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε το καλάθι. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με μία κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών, με 7 καταστήματα σε όλη την Αττική και με προσφορές κόμπο για τώρα, για την περίοδο που τα ματσάκια έχουν πάρει φωτιά και το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Μόνο για εσάς. Ανδριόπουλος Μάρκετ.gr, μπείτε να τα ανακαλύψετε όλα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να δούμε τι λένε τα άστρα σήμερα για μας.

0: ωραίο με τους κρυούς. Δείξτε ανταπόκριση στα καλέσματα και στις προσκλήσεις που θα σας κάνουν φίλοι, γνωστοί ή αγαπημένα σας πρόσωπα, για να μην χάσετε καμία ευκαιρία. Θα έχετε την απαιτούμενη ενέργεια και δυναμισμό για να προχωρήσετε με σιγουριά και θετικά βήματα. Τα βράκια, Γιώργο μου.
1: Παρακαλώ.
0: Οι δεσμευμένοι θα έχετε την ευκαιρία να αναζωογονήσετε τις σχέσεις σας και να δώσετε πάλι την πρώτη θέση στο ρομαντισμό.
1: Ωραία.
0: Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να κάνετε συμβιβασμούς.
1: Αχα.
0: Δεν έχει live σήμερα, είναι λίγο περίεργη μέρα για μένα. Οπότε θα το πάμε έτσι σήμερα. Και όταν το αυτό το 26 ήταν περίεργη χρόνια.
1: Εγώ θα σε φύγω και θα σου παίρνω τον καημό. Συναγωνίζεται το 25 με την περίεργη.
0: Ναι.

περνάω στα διδυμάκια, στις δυσκολίες που θα εμφανιστούν, τολμήστε να βρείτε μία άκρη στις σημαντικές συνομιλίες σας, αλλά και στις πιο δύσκολες συνεργασίες σας. Ενισχύεται η τάση σας για καινούργιες γνωριμίες.

Οι καθημερινές σας υποθέσεις θα προωθούνται, ενώ οι προσφορές που θα προκύψουν θα είναι αρκετές. Θα έρθουν στην επιφάνεια επαγγελματικές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιήσετε άμεσα για να μην ανακόψετε την ανωδική σας πορεία. Και περνάω στα λιοντάρια μας. Προγραμματίστε ό,τι έχετε να κάνετε ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που θα σας εμποδίσουν να συνεχίσετε τα σχέδιά σας. Οι καλές προϋποθέσεις για πρόοδο που θα δημιουργηθούν ακόμα και μέσα στις αντικσότητες θα κρατούν την ψυχολογία σας σε άριστη φόρμα.

Και περνάω στα παρθενάκια. Εκφράστε στο σύντροφό σας τα συναισθήματά σας και ζητήστε μαζί του ευχάριστες στιγμές. Και ζήστε μάλλον μαζί του ευχάριστες στιγμές χωρίς να σας πιάνουν κτητικές τάσεις που στην πορεία θα σας οδηγήσουν σε εκνευρισμό και κόντρες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο

0: 22 710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος, ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22 710 43 651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22 710 78 832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22 710 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
14: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
14: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
14: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
14: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
14: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
15: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Σφαίρα 102-2.
19: Time out για θράκον.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
21: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
22: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
21: Και τώρα ακμή.
22: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
24: Α4 τα περιπολικό έχει.
25: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
26: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
27: Green.
26: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
28: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
29: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
30: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
31: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
32: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
0: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Περιμένουμε το Λεβέντη, κατάλαβες. Όλη την ώρα τηλέφωνα, πάω λίγο έξω, πάω λίγο από εδώ. Έλα, έχουμε δίλημα.
1: Γομενίζει. Δεν έχει μυστικά από σένα που είναι, είσαι αδερφή του. Γιατί έχει μάσκα.
0: Όλη την ώρα έχει μυστικά.
2: Εσύ δεν έχει.
3: Ρε, μέχρι και τα σεξουαλικά μου ξέρει, Νάντσι. Λες να τις έχω άλλα μυστικά.
2: Σιγά τι ξέρει, μαν.
0: Ακριβώς, δεν ξέρω τίποτα.
2: Σιγά την πληροφορία.
0: Άρα τα ξέρω όλα. Προχώρα.

0: Η Αλεξάνδρα έχει στείλει εδώ ένα email, παιδιά. Είναι σεξουαλικό, αλλά θα σας το πω εντάχει για να τελειώνουμε. Παιδιά, ξενέρωσα τόσο πολύ που σκέφτομαι να χωρίσω. Αυτός είναι ο τίτλος που έβαλε στο email.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό αυτό το email, αλλά εφόσον η Αλεξάνδρα το έστειλε, εγώ θα σας το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο, τέλος πάντων. Η Αλεξάνδρα, αγαπητά μου παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, είναι 2 χρόνια παντρεμένη. Ετοιμαζόντουσαν τώρα να πάνε για παιδί, μέχρι λέει που ο σύζυγός μου μου βγάζει κάποια περίεργα καπρίτσια στο κρεβάτι.
1: Τις βγάζει προβλήματα.
0: Τις βγάζει, ναι, το τελευταίο δίμηνο. Okay, δεκτώ ότι μπορεί να θέλει 2-3 πράγματα να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή παρακάτω. Ναι, μου έχει ζητήσει διάφορα πράγματα. Δεν σας μιλάω για σεξ toys, για μεταμφιέσεις και για τέτοια. Όλα αυτά τα έβρισκα σε ένα λογικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν έτσι ξαφνικά έγινε.
2: Τι γούστα τη βγάζει.
0: Σάββατον λένε τον.
1: Σάββατον το λένε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω και αυτό. Το είπα τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε πολύ θέμα.
1: Κοινό όνομα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, ότι την περασμένη λέει εβδομάδα. Πώς να σας το πω τώρα αυτό, γι' αυτό σας
1: λέω. Ο Σάββας είναι γλεντζές.
3: Όπως το λέει, διάβασε το. Καθαρή ανάγνωση.
1: Είναι καθαρή ανάγνωση. Ξέρεις, έχεις μάθει.
2: Πες με δικά σου λόγια.
0: Ωραία, θα το πω αυτό. Μου ζήτησε, λέει, να βάλω το δάχτυλο.
1: Όχι, μη συνεχίσεις!
2: Εγώ τι να γράψω, ρε Βανέγκη.
1: Στο μέλι.
3: Μ' αρέσει.
0: Στον προκτό του.
1: Θεέ μου!
2: Πες να του βάλει δάχτυλο, ρε Παναγή, πρέπει να πεις όλο αυτό.
1: Γιατί πες προκτό!
0: Ρενάτσι, εγώ το είπα για καλύτερα, να του βάλω δάχτυλο, λέει, αλλά είπα να μην το πω έτσι.
1: Ο ασκητής εσύ που τα λες επιστημονικά. Τι προκτούς και δεν τι κάνουμε κολονοσκόπηση.
3: Δηλαδή, τα λέω έτσι, δεν σας αρέσει, δεν μιλάω, δεν σας αρέσει.
2: Έχει πρόβλημα με το προστάτη.
0: Όχι, κανένα.
1: Άρα γιατί να το.
0: Παιδιά, λέει, αλήθεια σας το λέω. Ξενέρωσα πάρα πολύ, λέει η Αλεξάνδρα. Το θεώρησα, λέει, τρομερή ανομαλία αυτό το πράγμα. Και ότι ξενέρωσα τόσο πολύ, σταμάτησα επί τόπου. Ότι κατά με σταμάτησε. Και σκέφτομαι πάρα πολύ. Είμαι ξενερωμένη φουλ. Του το έχω πει και του το έχω δείξει κιόλα. Και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να χωρίσω.
1: Γιατί ήθελα να του βάλει τώρα στον προκτό. Τι ήθελα να κάνει reset.
0: Βάλει το, λέει.
1: Reset του factory settings.
0: Γιώργο, σταμάτα το. Λες, αισθάνομαι άσχημα και μόνο που το.
1: Να το βάλει και στο αυτή.
0: Γιώργο! Θα το κάνει reset.
1: Ξαναβλέπει το Σάββατο την πρώτη μέρα που το γνώρισε. Είναι γνωστό αυτό.
3: Factory reset.
1: Ναι. Για πολλή ώρα ή hard reset.
0: Έλα, Γιώργο, σταμάτα να το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι.
3: Ένα στο αυτή και ένα στο πρώτο.
0: Μα ψάρωσα και εγώ που το διάβασα, φαντάσου. Ένα στο αυτή, λέει.
2: Μα τι mail είναι και αυτά που έρχονται, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και εγώ πάμπολες φορές ότι μπορεί να.
1: Γιατί δεν το δοκίμασες.
0: Όχι, δεν έχω σκεφτεί.
1: Έλα, Παναγή, τώρα σου βγήκε αυτό, μην τα πες.
0: Όχι, ότι μπορεί κάποια mail από αυτά που έρχονται να τα γράφουν και έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε γι' αυτό εγώ σας το διάβασα.
1: Εσύ ξεχρέωσες, όχι, είσαι τυπικός.
3: Μπορεί κάποιος να το ζει εκεί έξω αυτό το πρόβλημα.
2: Μπορεί να το ζουν πολλά ζευγάρια. Τέλος πάντων, τώρα αυτό μπορεί να του πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
2: Μα να του πει την αλήθεια, γιατί
0: μα,
2: δεν το είσαι.
0: Ξέρεις το θέμα, ότι του το είπε και σταμάτησε και ότι έκανε γιατί ξενέρωσε. Αλλά αυτή έχει φάει, λέει, τρελό ξενέρωμα και θέλει να χωρίσουνε. Επειδή το θεώρησε ανομαλία.
2: Έλα, μωρέ, τώρα. Δεν είναι τίποτα.
0: Ένα τσούξιμο θα νιώσεις.
1: Την έχει δει ελεφαντιστού.
0: Ωραία, τι τη.
1: Άρα
0: λοιπόν η Νάντση τοποθετείται και τη λέει ότι είναι υπερβολική και ότι δεν χρειάζεται να φτάσει στο χωρισμό. Αρκεί να του πει ότι δεν σου αρέσει.
2: Να του πει ότι ξέρεις κάτι.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Ότι δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές μπορεί να μας ζητήσει κάτι ο σύντροφός μας που εμείς να μην το θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν το ήθελε, είναι ότι την ξενέρωσε και μόνο που της το ζήτησε.
2: Ρε παιδί μου.
1: Έχει μεγάλα δάχτυλα.
2: Για πολλές περιπτώσεις κάτι που εσένα μπορεί να σου αρέσει.
0: Τα νύχια που έχετε, βλέπω εδώ τον Ιχάκη στο κόκκινο τώρα.
2: Πώς κάτι τον ενοχλούσε και ήθελε να το βγάλει.
4: Εμένα μ' αρέσει.
2: Μπορεί να ήταν ιατρικής άποψης το θέμα.
0: Εγώ πάλι να τοποθετηθώ και εγώ για να τοποθετηθούν και οι άλλοι δύο εδώ μετά. Ναι. Θεωρώ ότι ο τύπος έχει αρχίσει και βγάζει ανομαλίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Σιγάρε, Παναγή.
1: Άντε κατευθείαν να τα χαρακτηρίσει όλα ανομαλίες εσύ.
0: Και εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε και ότι θεωρώ ότι μετά θα έρθουν και άλλες ανομαλίες, γιατί έτσι του έχει γυρίσει τώρα το μυαλό.
1: Ποιο Ζιλουκά είσαι, τι είναι αυτά.
0: Να τον χωρίσει.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το τι συμφωνούν δύο άνθρωποι να κάνουν στο κρεβάτι τους. Είναι πρόβλημά τους και θέμα τους. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, εγώ θα της πω να χωρίσει.
1: Κάτσε ρε Πανάγη, δηλαδή σε σεξουαλική.
2: Παντρεμένοι 2 χρόνια πηγαίνουν για παιδιά χωρίσουν, γιατί τη ζήτησε αυτό.
1: Εδώ χωρίζει ο κόσμος για ψιλουπίδημα.
0: Σου λέει ότι έχει αρχίσει και μου βγάζει Να τα σεξτόις, να τη μεταμφιέσεις.
2: Εντάξει ρε, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Του ζήτησε δάχτυλο στον ποπό, τι θα του ζητήσει μετά.
5: Είχε φαγούρα από μέσα.
1: Πώς έχει μοροϊδές, κάτι γι' αυτό να το ψάξει. Κάποια μόλις στο νερό έχει αλλάξει το pH.
0: Αν έχεις μοροϊδές, πώς θα τη βάλει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μια φαγούρα. Ο Κόλλος θέλει πάντα λάδι.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Εγώ τι.
0: Εσύ.
1: Εγώ κανονικά δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Να το βάλει.
1: Να το βάλει!
0: Αφού δεν θέλει. Και έχει ξενερώσει τη ζωή της.
1: Τώρα τι θα κάνει τώρα, θα πάει κόντρα στο αυτό.
0: Σε ποιο?
1: Εδώ υποτίθεται πηγαίνω για σοβαρά με τον άνθρωπο, εξερευνούν.
0: Για σοβαρά πράγματα. Πριν τον πιάσουν όμως όλα αυτά.
1: Πριν τον πιάσει φαγούρα.
0: Πριν τον πιάσει φαγούρα.
1: Τι να σου πω τώρα, με φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί σε φέρνω σε, τι να κάνει.
1: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο. Για σένα.
1: Ναι, ωραία. Να του κάνει μια κουβέντα, μήπως ξέρω εγώ να πήρε ή μου ήρθε ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν αυτή στο χωρισμό. Σημαίνει ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιοι.
0: Ξενέρωσα,
1: πράγματα,
0: λέει ρε παιδί μου, ξενέρωσα με αυτό. Είχα ξεκινήσει ήδη να ξενέρωνω με όλα τα άλλα που ζήτα και μεταμφιέσεις και τέτοια. Αλλά αυτό ήταν το. Το τελευταίο. Τι να σου πω. Νίκο, εσύ.
3: Με κάλυψε ο Γιώργος.
0: Δεν είπε και τίποτα, πώς σε κάλυψε.
3: Φαντάζομαι, καλύφθηκα.
1: Με τις μεταμφιέσεις ήταν καλά, δηλαδή αυτή.
0: Δεν τη άρεσε, δεν τρελάθηκε, αλλά λέει: οκ, okay, πάμε να το κάνω το χατήρι.
1: Βλέπουνε μαζί your face. Σας μιλάω.
0: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Παιδιά, δεν ήξερα ότι θα σας κολλήσει στον τοίχο τώρα το, ένα τόσο απλό δίλημα. Δηλαδή, εγώ.
1: Πού το βλέπεις και εσύ απλό. Απλό δεν είναι.
2: Δεν είναι απλό, παιδιά, δεν είναι κάτι.
0: Για μένα είναι απλό, εφόσον ξενέρωσε να χωρίσει.
1: Ναι, αλλά λένε Παναγιώτη το σημείο G του αντρός. Ναι. Είναι εκεί μέσα. Εκεί πρέπει να ψάξεις.
3: Για ψάξε.
1: Ψάξε λίγο τώρα που καθόμαστε.
0: Ναι, δεν θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω γιατί υπάρχει γιατί? Το political correct που.
1: Πολιτικό. Άμα σου λέει ο άνθρωπος τώρα, ο σεξολόγος, ο ασκητής που λέει για προκτούς και τέτοια, αυτός λέει, χρησιμοποιείται τις λέξεις με ζόκαρες.
0: Ναι.
1: Επιστημονικά και σου λέει ότι το σημείο G του αντρός,
0: ναι,
1: είναι εντός του προκτός.
0: Ναι.
1: Θα στον κάνω εκεί πείμα.
0: Ωραία.
1: Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακαλύψει τι είναι αυτό, ρε φίλε, που πατάς το κουμπί και τρέχουν οι βρύσες.
0: Ωραία. Αυτό που θέλει αυτός να ανακαλύψει, την άλλη την ξενέρωσε φουλ. Όμως, αυτό είναι το δίλημα.
1: Ναι, αλλά η σχέση τους.
2: Παιδιά, να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, θα τον αφήσει αυτό να πάει να εξερευνήσει το σημείο G του με κάποια άλλη. Πώς το σκέφτεται αυτό.
0: Φοβάται μην τον εξερευνήσει με κάποιον άλλον. Αυτό
2: φοβάται. Έλα, μωρέ τώρα, έλα. Περιβολικά. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
0: Να κλείσετε το ραδιόφωνο σας για να σας ακούσουμε με απολύτερη
6: σιγουριά.
0: Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
6: Είμαι η Σοφία.
0: Η Σοφία. Σοφία, μήπως ότι σου έχει τύχει κάτι παρόμοιο.
6: Λοιπόν, όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Να τοποθετηθώ αρχικά να πω ότι αυτό δεν είναι λόγος για να χωρίσεις. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολικό. Αυτό που είπε και ο Γιώργος, κάτι άλλο. Άμα θέλει να ψάξει ο άλλος να βρει μια αφορμή, ψάχνει και βρίσκει. Θα πω όμως κάτι. Εκεί πέρα πίσω στην περιοχή υπάρχει ένα σημείο.
1: Να το.
0: Το τζίπι λέει ο Γιώργος.
6: Που φτιάχνει τους άντρες και συνδέεται κάπως με το περίνεο και κάπως τους ερεθίζει.
0: Τι είναι το περίνεο,
1: περίνεο προκτήδιο. Έχω παλαβώσει σήμερα με εσάς.
6: Πάντως θέλω να πω ότι σεξουαλικά δεν μου έχει τύχει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Γιατί έναν άντρα το φτιάχνει. Αν ο άλλος κάπως έχει βρει κάτι τώρα διάφορα και της βγάζει καινούργια γούστα, οκ, okay, fine, να το δοκιμάσουν. Δεν θα είναι έτσι κάθε μέρα προφανώς.
0: Okay.
6: Αλλά είναι κάτι που ερεθίζει τον άντρα και τον φτιάχνει.
1: Ορίστε,
6: αυτό.
2: Δεν θέλει να τον φτιάξει.
6: Δεν θέλει να τον φτιάξει. Αυτός δέχεται να φτιαχτεί με τη γυναίκα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, το γενικοποιείτε πάρα πολύ γιατί λέτε ερεθίζει τον άντρα. Ας πούμε, εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Προσωπικά θα να σε ρωτήσω, ναι. Τώρα έχει ενδιαφέρον.
6: Πες μας προσωπικά.
0: Δεν θα έκανα, δεν θα μου άρεσε κάτι τέτοιο και σαν σκέψη να το έκανα.
6: Εγώ που το έχω ακούσει πάντως από okay. κάποιους.
0: Άρα και εσείς δεν το έχετε ζήσει, το έχετε ακούσει. Άρα δεν ερεθίζει όλους τους άντρες.
6: Θα σου πω όμως, ναι. Όταν το άκουσα, είχε συμβεί το εξής. Mm. Ένας τύπος, ας πούμε, κάπως το είχε νιώσει, εν πάση περιπτώσει, και κάπως μετά το ζήτησε από τη σύντροφο. Μπορεί okay. αντίστοιχα και αυτός, τώρα που πήρε θάρρος μετά από 2 χρόνια γάμου, σου λέει: έλα εδώ, κορίτσι μου,
0: ναι,
6: να κάνουμε και έτσι κι αλλιώς.
1: Όλοι συζητάνε για αυτό το πράγμα. Εγώ τι είμαι.
0: Άρα, δηλαδή. Εσένα, άρα εσένα δεν θα σε ξενέρωνε κάτι τέτοιο.
6: Εμένα δεν θα με ξενέρωνε προσωπικά, όχι.
0: Okay, okay.
6: Αλλά έχει να κάνει και με το πόσο open είσαι γενικά στο κρεβάτι. Αυτό που κοινάνε στο κρεβάτι
0: σωστό.
6: Του καθένα. Κάνει ό,τι γουστάρει και δοκιμάζει ό,τι θέλει. Και απ' έξω μπορεί να είσαι μπροστά, ξέρει.
0: Ναι,
6: να μην πάει το μυαλό σου ότι αυτό το βράδυ κάνει τέτοια.
0: Κάνει όργια.
6: Καλά, δεν το θεωρώ όργιο αυτό, αλλά.
0: Όχι, γενικά το λέω.
6: γενικά προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι κρεβατιού πρέπει να είναι όλοι ανοιχτοί και να γουστάρουν και να το απολαμβάνουν. Ό,τι και αν είναι.
0: Μ' αρέσει.
6: Με όποιον τρόπο και αν γίνεται.
0: Μ' αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
6: Και εγώ, παιδιά,
0: καλημέρα. Γεια. Θα βγάλουμε ακόμα μία τηλεφωνική.
1: Ναι, πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα βάζατε μίζα. Άμα δεν παίρνει μπρος αλλιώς.
0: Θα θέλαμε να βγάλουμε και έναν
1: άντρα.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γυναίκες, φουλ.
6: Θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα.
0: Βεβαίως, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Πώς σας λένε?
6: Είναι Μίκα είμαι.
2: Γεια σου Μίκα μας.
6: Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Ο Παναγής εδώ έχει σοκαριστεί. Θέλετε να χωρίσει τα παιδιά.
0: Δεν είπα να. Ρε, παιδιά, δεν είπα να χωρίσουν τα παιδιά γι' αυτό. Είπα ότι εφόσον η τύπησα έφαγε τόσο τεράστιο ξενέρωμα που μας λέει εδώ, να χωρίσει. Αυτό
1: να,
0: είπα.
1: Πάλι το είπες. Να χωρίσει, είπες.
6: Ναι, ναι. Εννοείται ότι εντάξει, τη γνώμη μας θα την πούμε και είναι ανέμακτη. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να επηρεαστεί η κοπέλα.
0: Ό,τι είναι να κάνει, θα το κάνει.
6: Η κοπέλα το έγραψε σαν προβληματισμό.
0: Ακριβώς.
6: Και στο πλαίσιο των διλημάτων τη εκπομπή κτλ. Και θα πούμε τη γνώμη μας, εννοείται δεν χωρίζετε, παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται δεν χωρίζεις, ορίστε όλοι που λένε Παναγή.
6: Απ' την άλλη όμως, η συμβουλή μας θα ήταν ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις.
1: Αυτό θέλει και αυτός.
6: Ο άνθρωπος την εμπιστεύτηκε, της είπε ένα θέλω του σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι το σεξουαλικό. Έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκαταβατική και λίγο πιο δεκτική. Όχι να το κάνει, αλλά να το συζητήσουν.
0: Και δηλαδή, να μην φάει τόσο ξενέρωμα, εννοείς.
6: Να του πει όμως. Όχι, να το φάει το ξενέρωμα είναι δικαίωμά της.
0: Okay.
6: Όμως να το συζητήσει, να του πει ότι εγώ ξενέρωσα. Και να το συζητήσουν. Δεν χωρίζει. Δεν το
0: καλά, του το είπε.
2: Εσύ
0: του το είπε, λέει.
2: Δεν συζητά, α πούμε, με τον σύντροφό σου ότι σε ενοχλεί, ότι σου αρέσει. Ζητά, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο να συζητά.
6: Ιδανική σχέση δεν υπάρχει. Θα ήθελα να το συζητάω. Δεν είμαι εγώ η τέλεια. Όμως θα έπρεπε.
2: Θα ζητήσει με ευκολία στον σύντροφό σου αυτό που θέλει να σου κάνει. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε.
6: Ναι. Αυτό είναι
2: γιατί. Γιατί τη λες εσύ τώρα στην άλλη να χωρίσει.
6: Παιδιά, η επιτυχία της σχέσης είναι να μιλάει.
7: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πι και φι.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι.
7: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πι και φι.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
13: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
19: Δυνατά.
5: Στοιχείο.
20: Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Κάτσε να υπολογίσω, χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
23: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
24: Να δω.

0: Λοιπόν, θα το ζήσουμε τώρα. Θα πάμε για ένα beat the bomb να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Δεν θα γίνει πολλά πράγματα.
0: Τι το λες.
2: Κίκι.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-9-31 το τηλέφωνο που σας φέρνει κοντά μας. Πάμε να δούμε με ποιον θα παίξουμε.
5: Κανονίστε να τα πάρετε πάλι, ε. Περνάμε δύσκολα.
0: Παρακαλώ.
6: Έλα, βρε Νάντση, καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε αγάπη, ποια είσαι?
6: Είμαι η Γεωργία από την Πάτρα. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γεωργία μας, τι κάνεις?
6: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά κι εμείς. Είναι μια πολύ τυχερή μέρα, θεωρώ, γιατί πάλι δώσαμε ένα χιλιαρικάκι.
6: Μάλιστα.
7: Μακάρι να συνεχίσει. Ακούσει, άκουσε με εδώ.
0: Ό,τι ακούσεις, τσίμπατο.
7: Ότι φτάσει, έφτασε ένα εικοσάρι, τσίμπατο, γιατί δεν δε.
6: Καλά, μη σπώ στο ευρώ, μη σπώ στο ευρώ. Το κλείνω.
0: Και είναι κάτι όμως, θέλω να κερδίσεις.
6: Να δούμε, για να δούμε, ρε παιδιά. Μακάρι.
0: Για πάμε.
7: Γεωργία μου, σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb παίζουμε. Beat the
4: bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 2 ευρώ. 18. 38. 48. 57 ευρώ.
5: Α, σου λέμε τώρα.
6: Κρίμα. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσω.
5: Κοίτα το καλούδι, έβαλε σάμπα.
6: Θα πάω ένα κιλό παγωτό και θα το ξεπεράσω, παιδιά.
5: Έβαλε σάμπα να χορέψει ο
7: καλούδι. Άντε, φιλάκια πολλά, Γεωργία, καλημέρα.
0: Έλα,
7: κοριτσάρα μου.
6: Σε θέλω κάτι μετά, να σου πω λίγο.
7: Πριβέ.
6: Πριβέ.
7: Εντάξει, ρε Γεωργία.
5: Για το θέμα που συζητούσαμε πριν με το
6: δίλημα.
0: Γεωργία, έχεις πάρει δώρο.
6: Όχι, δεν έχω πάρει.
0: Αφού δεν έχεις πάρει δώρο, σου δίνω ένα fivefashion.gr. Έτσι για σένα, για να έχεις κάτι να μας θυμάσαι, που έχει υπέροχα ρούχα, τα ωραιότερα ρούχα. Και για τις υπόλοιπες φίλες μου, κωδικός Nancy20 με SKY, μπείτε μέσα, 20% έκπτωση, που ήδη έχει πολλές καλές τιμές, κορίτσια.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Γεωργία μου, μην κλείσεις να μιλήσουμε.
6: Ναι.

0: μπράβο, μπράβο. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινά τη ρουτίνα σου με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά. Συνεχίζει με την Eva Bell κρέμα ημέρες με αντιλιακό δίκτυο προστασίας. Περιέχει σύμπλεγμα τετραπεπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου, τη σύσφιξη του δέρματος και τη λίανση των ρητίδων. Και κρέμα νυκτός, ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης που έχει όλη η σειρά Eva Bell της Intermed. Στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα θα τα βρείτε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω και εγώ που θα είμαι την επόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου.
0: Ποιος
2: θα
0: ρώτησε,
2: είμαι
0: στη...
2: το λέω από μόνος μου, γιατί το κάνω και story τώρα. Okay. Θα είμαι στη Νέα Μάκρη, γιατί έχουν λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη. Και όλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Θα είμαι και από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ. Οπότε σας περιμένω όλους στην Νέα Μάκρη, γιατί εκεί ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Μάκρης κάνει καταπληκτική δουλειά. Οπότε σας περιμένω να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε καλά, να παίξουμε, να κερδίσετε δώρα. Να, έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί στην Νέα Μάκρη. Να είσαστε εκεί 1η Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε για ένα δεύτερο δίλημα ζωής, παιδιά. Έτσι, γρήγορο, εύκολο, απλό.
0: Όχι,
2: να πούμε την άποψη.
0: Τέτοια, έτσι.
2: Όχι. Τέλος αυτά. Γιατί βλέπετε εδώ δεν βγάζει
0: πρόβλημα.
2: Ναι. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, κατάλαβες.
2: Πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο.
0: Ναι.
2: Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
0: Καλά, περίμενε, πες, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
2: Ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ. Βγάζουμε πάρα πολλά. Έχουμε μια οικονομική άνεση. Βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί. Μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
0: Να το χωρίσεις!
2: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
2: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
1: Ακούς, Νάση. Ακούω, Γιώργο.
2: Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
0: Τα κόψει.
2: Δύο. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
2: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε, μου κάνει εντύπωση, δεν είναι ότι με νοιάζει.
0: Άσε, που δεν σε νοιάζει.
2: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το έκανε. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω.
0: Θα πει ότι είσαι κρατικοδιέτη.
2: Ναι.
1: Να της το πούμε.
0: Έχει κόμμενα.
1: Θα στέλνει αλλού.
0: Έχει κόμμενα.
2: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά. Ποιο θα της το πει.
2: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
0: το δεύτερο,
2: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει.
1: Ποιο
2: πια.
1: Είναι το δεύτερο.
0: Κωνσταντία, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρας και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή έχει κάνει πολύ focus σε αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
0: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
2: Πιστέψτε με, λέει, εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσε με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς Και τελικά δεν έχει αρκετά χρήματα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, οχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
2: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
2: Τι λες ρε Νάνσκες τώρα.
1: Καλέ τον άνθρωπο να συζητήσει.
2: Να πάνε να του πει τι ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
2: Ότι με έχει μάθει στα ακριβά δώρα και τώρα μου τα άκοψε τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ, πού ζεις.
0: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοεί δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγε στην Ελένη.
2: Όχι. Τι είμαι, πρικοθύρα είμαι.
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
2: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
2: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
0: Εγώ φίλη.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε. Ποια είναι η διαφορά μου.
2: Ναι.
1: Τα ζευγάρια συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει.
2: Ναι, αλλά,
1: αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
2: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι το ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
0: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
2: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα.
2: Α, φανερά τα έκανε τα δώρα.
1: Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκείνη.
2: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
0: Αρχικά θα
1: και
0: κάνει κάτι
1: κακό
0: άλλο.
1: Είναι κακό αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί.
2: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν τα. Δεν τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να
2: και
1: τα
2: γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρνει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
2: Μπορεί όντω να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί τη.
1: Με τη γυναίκα του.
2: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
2: Πολλοί άντρε το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: πράγματα. Μεγάλο λάθο. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
2: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
0: Είσαι ακραίο.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
0: Θα βρει αυτή μια φορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
2: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
2: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι. Καταρχάς είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
2: Το έκανε συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
0: Μας έχει ευθυλίσει.
2: Και τις κοκόσανε.
1: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα, το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί
2: όχι
1: να είναι
2: Νάνση,
1: κάτι ακριβό, ακριβό με 200 ευρώ.
2: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1.000-1.500.
1: Άκουσε με. του καθενός το. Για μένα μπορεί
2: όχι
1: να είναι
2: Νάνση,
1: κάτι ακριβό, ακριβό με 200 ευρώ.
2: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1.000-1.500.
1: Άκουσε με.

0: Τώρα με έως μείον 60%.
1: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
1: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
2: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
1: Η ώρα είναι 9:30.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
4: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590 4400.

0: M2. Πικεφή. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
1: Κατάστημα Πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
5: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
9: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
10: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Με τις υγείες σου.
3: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
3: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Leroy Merlin.
3: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
3: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
9: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα το ρίξουμε τώρα. Τι να κάνουμε,
1: ρίχτω
0: το σήμα. Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
2: Σφαίρα Courier.
3: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
2: Σφαίρα Courier.
0: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
3: Σφαίρα Courier.
2: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
3: Σφαίρα Courier.
4: Το έχουμε.
0: Το έχουμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier που είναι στην παρέα μας. Σας έχω πει άλλωστε ότι ψάχνουν και οδηγούς, παιδιά. Όποιος ψάχνει για δουλειά, έτσι με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και όποιος θέλει και μπορεί να επικοινωνήσει με το 216-400-2600, το πιο γρήγορο τηλεφωνικό κέντρο, για να κάνει τη δουλίτσα του γρήγορα και άμεσα. dailycourier.gr. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μας βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία με το Σφαίρα Courier.
1: Έχουμε τίποτα στην αποθήκη.
0: Τώρα κοίτα να δεις
1: τι είναι για φιλιό.
0: Έχουμε και στην αποθήκη πράγματα. Πρώτα απ' όλα από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ένα παιδικό δωμάτιο με κρεβάτι, γραφείο, βιβλιοθήκη, ράφια κτλ. Στη Θεσσαλονίκη που είναι η Τάνια.
1: Ωραίο.
0: Και η Αφροδίτη Επτομενίδη που έδωσε αθλητικό μαύρο παπούτσι και παντόφλες 35 νούμερο. Οπότε έχουμε αυτά και να πάμε να δούμε στο τι ζητάμε. Μισό λεπτάκι να κατέβω στο υπόγειο, γιατί είναι ένας χαμός εδώ πέρα. Για να δούμε τι ακριβώς ζητάμε λοιπόν. Μπάς και τα έχετε. 2-11-7-7-9-31 και 9-32 είναι τα τηλέφωνα που σας φέρνουν κοντά μας και ανοίγει το mail και σας λέω αμέσως. Σας λέω αμέσως ότι ψάχνουμε. Η Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη μία χύτρα. Η Αθανασία από τη Δεσφίνα έναν διάδρομο γυμναστικής έτσι που ξεκινήσει διατροφή. Ο Ανδρέας θέλει ένα τριήμερο για δύο άτομα κοντά στην Πάτρα να πάει με τη γυναίκα του, έτσι αν μπορεί κάποιος να το προσφέρει. Η Μαρία από το Άργος θέλει ένα τραμπολίνο. Η Αγγελική από την Πετρούπολη μας έχει ζητήσει αυτά που μας έχει ζητήσει για τις τσάντες. Αυτά είναι που όσο επιτοπλίστων ζητάμε. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Θα με δώσει ένα τραμπολίνο σε ένα παπά, θυμάμαι.
0: Αυτό ήταν πολύ παλιό.
1: Άμα δεν το θέλει, θα το δώσει πίσω.
0: Αυτό ήταν παλιό. Έχεις ανοίξει τις γραμμές.
5: Ναι, ανοιχτά είναι.
1: Ανοιχτά είναι, παρακαλώ.
5: Περάστε.
1: Παρακαλώ.
5: Αέρας.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
6: Είναι η Σταυρούλα από τον Πειραιά.
0: Ναι.
6: Είχαμε μιλήσει για έναν διάδρομο γυμναστική.
1: Ναι, ρε, που δεν πήγαινε στη Δεσφίνα, νομίζω, κάτι τέτοιο.
6: Δεν πήγαινε, και ούτε τώρα θα πάει.
1: Και τι θα κάνουμε. Πήρε να μα πει ότι
0: ο διάδρομος είναι δικό σου.
6: Όχι, όχι, ο διάδρομος θα τον έπαιρνα εγώ από μια κυρία στον Πειραιά, από την κυρία Ευαγγελία. Ο οποίος σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι μεταφορικές μου ζητούσαν πάρα πολλά λεφτά, γύρω στα 150 ευρώ για να μου το μεταφέρουν.
0: Ναι.
6: Και έλεγα ότι εντάξει, αν είναι για τόσα λεφτά, δηλαδή, ναι, δηλαδή να πάρω ένα καινούριο. Αλλά βρέθηκε ένας κύριος, ο κύριος Θωμάς, την καλημέρα μου, που είχε πει ότι μπορεί να μου το μεταφέρει εκείνος.
0: Και?
6: Μίλησα εγώ με τον κύριο Θωμά. Αλλά ο κύριος Θωμάς μου είπε, αν είναι κάτω, λέει ο διάδρομος, και να τον αφήσω πάλι κάτω στο δρόμο, δηλαδή, μπορώ να το μεταφέρω. Εγώ πώς θα τον κατεβάσω.
0: Σε ποιον όροφο μένεις εσύ?
6: Είναι πρώτο σε πρώτο θα πήγαινε. Αλλά επειδή, εντάξει, θα ήταν προτιμότερο, εγώ το πήρα πιο πολύ για να αποδεσμεύσω το διάδρομο, να το πάρει κάποιος άλλος άνθρωπος που μπορεί να το μεταφέρει. Και δεν θα γίνει αυτό το ανατολικό ζήτημα. Εγώ είμαι νέο κόσμο.
1: Νέο κόσμο. Κάποιος εκεί, νεοκοσμήτης, ρε παιδιά, δεν θέλει να πεταχτεί και να τον πάρει, να τελειώνουμε με τα αυτά να πούμε.
6: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, πώς να βρω δύο φίλους, πώς να συντονίσω τώρα τρεις άντρες. Το πότε μπορεί ο άνθρωπος με το φορτηγό, το πότε δεν δουλεύουν τα παιδιά. Οπότε όλο αυτό είναι.
0: Ξεκίνα το περπάτημα, Σταυρούλα. Ξεκίνα το περπάτημα.
6: Το περπάτημα, βέβαια. Να ξέρω, να φύγουν όλα. Δεν πειράζει. Δεν ήταν γραφτό να τον πάρω το διάδρομο.
5: Έγινε.
6: Οπότε καλύτερα να τον πάρει κάποιος άλλος που άκουσα ότι κάποιος ζητάει πάλι.
1: Διάδρομος ελεύθερος, λοιπόν.
0: Η Αθανασία από τη Σφίνα.
6: Διάδρομος ελεύθερος.
1: Ευχαριστούμε που πήρες.
6: Καλημέρα. Και εγώ, καλημέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Ορίστε.
1: Είναι και βαριά αυτά τώρα. Κατάλαβες, δεν είναι δέματα να μπουν μέσα, να φύγουν κατευθείαν.
0: Είναι δύσκολο, ρε παιδί μου. Και εγώ που ήθελα να το πάω από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ταλαιπωρήθηκα. Βέβαια το πήγα γιατί είχε ροδάκια, αλλά.
1: Και διπλώνει.
0: Και διπλώνει.
1: Παρακαλώ.
5: Για πείτε τα τηλέφωνα. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Γιατί το 31 είναι πάλι.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
7: Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε?
0: Υπέροχα. Πώς σας λένε?
4: Είμαι η Κλέρη από Αθήνα, από κέντρο.
0: Mm-hmm. Κλέρη, μου πήρες να πάρεις ή να δώσεις?
4: Να δώσω.
0: Για πες.
4: Έχω δύο φωτιστικά δαπέδου, τα οποία ήταν από λαμπάδες του γάμου μου, και είναι τύπου Σβαρόφσκι. Αν κάποιος χρειάζεται...
0: Τι εννοείς από λαμπάδες?
4: Είναι ευχαρίστο.
1: Ναι,
4: από λαμπάδες του γάμου μου. Ήταν οι λαμπάδες του γάμου.
1: Ήταν φωτιστικά.
4: Ήταν με τούλι και είναι φωτιστικά δαπέδου. Δύο.
1: Α, είναι ψηλά αυτά. Τι ύψος έχουνε?
4: Είναι όπως είναι το φωτιστικό δαπέδου.
1: Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά. Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Εσύ δεν τα κράτησες?
4: Γιατί δεν έχω χώρο στο σπίτι. Με δύο άντρες μου έχουν βάλει τηλεοράσεις, μου έχουν βάλει ενισχυτές, μου έχουν βάλει αυτό. Δεν έχω χώρο.
0: Τώρα αυτά έχουν τούλια πάνω δηλαδή.
4: Όχι καλέ.
0: Όχι.
4: Βγαίνει μάτια μου.
0: Βγαίνει. Δεν το έχω δει ποτέ. Δεν μπορώ να το φανταστώ καν.
1: Ήταν διακοσμητικό που το κρατάς κιόλας. Μετά το χρησιμοποιείς για κάτι.
4: Μπράβο, ήμουν παλιά σχολή.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει εμένα αυτό. Απλά δεν το έχω δει.
1: Δύο φωτιστικά, παιδιά. Έλα εδώ. Φοιτητικά σπίτια, ιστορίες εκεί. Μια γωνίτσα να την ομορφύνετε. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένεις στην γραμμή για να μας δώσεις τηλέφωνο επικοινωνία σου. Μην φύγεις.
4: Ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, και εμείς να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Πήραμε και δύο φωτιστικά για μια αποθήκη.
0: Εμένα δεν μου την έδωσε ακόμα την Κλέρη.
1: Δώσε την Κλέρη. Κλέρη, μην κλείσεις. Κάτσε βρε Τάσο, θα σε πάρω εγώ. Τάσο, κάτι θέλει ο Τάσος. Πρέπει να πέσανε συναγρίδες κάπου στα ρηχά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, το όνομά σας?
4: Νεκταρία.
1: Πώς?
4: Νεκταρία.
1: Νεκταρία, από πού? Από την Κρήτη μάλλον.
4: Από την Κρήτη, λέμε το γέλο.
1: Από πού, από την Κρήτη?
0: Νεκταρία, τι πήρες να δώσεις, να πάρεις, τι?
4: Εμείς την Κρητική δίνουμε μαθέ.
0: Α, μαθέ. Για να δούμε, τι θα δώσει η Νεκταρία από την Κρήτη?
4: Λοιπόν, μια μέρα καλοκαιρινή, απόφαση το πήρα. Και να χαρίσω, σκέφτηκα ένα φιγραντήρα.
1: Ένα φιγραντήρα, από πού, καταπληκτικό. Υπέροχο.
0: Και μεταφέρεται και εύκολα.
1: Και μεταφέρεται και εύκολα και είναι και πολύ χρήσιμο έτσι με τις υγρασίες. Οι υγρασίες έχουν διαλύσει υγρασίες. Λοιπόν, μένει στην γραμμή, κάτσε να μιλήσουμε μαζί, να μου δώσει το τηλέφωνο σου για να έχουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Να φύγει ο αφιγρατήρας.
0: Ωραίο δώρο, παιδιά, ο αφιγρατήρας. Μια χαρά. Και άμα είναι και σε. Έχετε υγρασία ή οτιδήποτε, είναι τέλειο. Και η μωράκι στο δωμάτιο, υπέροχο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
7: Είμαι ο Γιώργος από το Αγρίνιο. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
7: Για ένα σαλόνι που είχε δώσει μια κυρία πριν από 3-4 εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
7: Είχατε κρατήσει το τηλέφωνο μου για να με ενημερώσετε αν υπάρχει, αν είναι διαθέσιμο ακόμη κτλ.
0: Ναι. Δεν σας πήρε τηλέφωνο κάποιος να σας ενημερώσει?
7: Όχι, εκτός και με πήρε και δεν το σήκωσα.
0: Μισό λεπτάκι να δω λίγο κάτι. Ναι, Γιώργο, έχω κρατήσει εγώ. Εσύ θα πάρεις το σαλόνι από την Ηλιούπολη. Ναι, το έχω σημειώσει. Θα σε πάρουνε.
7: Α, οκ. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλας που...
1: Όχι, καλά έκανες.
7: Απλά,
1: καλά έκανες και πήρες. Θα το τρέξουμε. θα βρω εγώ άνθρωπο εκεί μέσα να το τρέξει.
7: Εντάξει, και σας είπα ότι όσον αφορά για τη μεταφορά είναι δική μου αυτή, λόγω κύριε Παγγέλμα.
1: Λόγω όγκου και τα λοιπά, ναι. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε να βγάλουμε και άλλη γραμμή, παιδιά. Έχετε όρεξη για κουβέντα σήμερα και χάνουμε τις γραμμές.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το όνομά σας?
8: Σταύρος.
1: Σταύρο από πού?
8: Από Κερατσίνη είμαι.
1: Κερατσίνη, δίνεις, παίρνεις, τι κάνεις? Δεν έχει υπονοούμενο.
8: Θα πάρουμε τον αφιγρατήρα.
1: Τον αφιγρατήρα στον Τάσο, τώρα τον αφιγρατήρα. Τέλειο.
0: Σταύρος Κερατσίνη θέλει αφιγρατήρα.
1: Θα σου έρθει κριτικός αφιγρατήρας με μυζήθρα.
8: Κριτικός, ναι, με μυζήθρα, φαντάζεσαι.
0: Δικό σου αφιγρατήρας, μιλάς με Γιώργο.
1: Περίμενε να μου δώσει το τηλέφωνό σου, ναι. Περίμενε.
8: Αμέ.
0: Τι ωραία, μπαμπαμ. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Ποια φίλη έχουμε στη γραμμή?
9: Η Μαρία από Κρήτη.
0: Γεια σου, η γνωστή Μαρία.
9: Η γνωστή, ε.
0: Τι γίνεται ρε Μαράκη, ξεχάσαμε. Δεν πήρες κάποιες μέρες να παίξεις και έχουμε φύγει τα χιλιάρικα για πλάκα.
9: Όχι, έχω πάρει, αλλά δεν πιάνω γραμμή. Παίρνω, αλλά δεν πιάνω γραμμή, δεν πειράζει.
0: Αυτό λέω. Έχει γίνει κάτι μαγικό και...
9: Χαλάλικος, μάλλον ο κύριος Χάρης προχθές έφερε ωραία ενέργεια και κερδίζουν όλοι.
0: Για πες Μαράκη.
9: Για τον αφιγατήρα πήρα κι εγώ, αλλά από
1: τον
9: πιάτο
1: τον πήρανε.
0: Τον προλάβανε.
9: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκάρο που μου είχε στείλει την ισιωτική. mm-hmm. που ήταν φοβερή. Είναι φοβερή. Αυτό μόνο.
1: Α, το μηχάνημα λες, ε.
9: Ναι, τούτο. Την πρέσα.
1: Ε, καλά, ναι, τα σπάει αυτή, ε.
9: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, δεν υπάρχει.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαράκη. Όπως βλέπετε, η Μαρία έχει φτιάξει πρίκα.
1: Έφτιαξε μαλλί.
0: Έχει φτιάξει πρίκα. Να πω και μια καλημέρα στη Φρόσωμο εκεί πέρα στο Effort Design που μου ετοιμάζουν και εμένα κάτι που ζήτησα, παιδιά. Που μόλις μου το φέρουν, θα σας το δείξω, θα πάθετε πλάκα για σας κορίτσια. Είναι ένα στρογγυλό, πάρα πολύ μικρό desk για να βάζω μέσα τα καλλιτικά μου και να κάθομαι και να έχει και φως ζήτησα και να ετοιμάζομαι μπαμ μπαμ και να είναι σε μια γωνίτσα που να μην πιάνει χώρο.
1: Τέλειο. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, το όνομά σας.
10: Όλη την παρέα, να είστε καλά όλοι.
0: Καλημέρα σας.
10: Θα ήθελα να πάρω τα δύο φωτιστικά αυτά.
1: Τα δύο φωτιστικά,
0: πώς σας λένε, καλέ?
10: Μάνο με λένε.
0: Από?
1: Από πού είσαι, Μάνο?
10: Έλα, Γιώργο μου.
1: Από πού είσαι, από πού μας παίρνεις?
10: Τώρα είμαι στον δρόμο, γιατί κάνω κάτι.
1: Δεν θα σε βρούμε στον δρόμο, δεν θα σε βρει το κούρι.
0: Σε ποια περιοχή, σε ποια περιοχή είσαι?
10: Τώρα είμαι που είμαι, με Χαλκεδόνα. Πηγαίνω προς μαγαζί.
1: Όχι, βρε, πού μένεις εννοώ?
10: Αγία Παρασκευή.
1: Αγία Παρασκευή, αυτό θέλαμε για να το βάλουμε για να ξέρει το κούρι που θα έρθει. Κατάλαβες.
10: Ωραία.
1: Κάτσε, μείνε λίγο στη γραμμή σου να μας δώσει το τηλέφωνό σου.
0: Με ποιον μιλάει?
1: Πες την Άνση το τηλέφωνο, τώρα σε βγάζουμε εκτός γραμμής για να ανοίξουμε και άλλη γραμμή να προλάβουμε.
5: Τον
1: καλημέρα.
5: Ναι,
0: καλημέρα.
11: Καλημέρα.
5: Το 9.32 είναι.
11: Καλημέρα.
0: Ναι.
11: Το 9.31 μιλάει, στο 9.32 πάρτε.
5: 9.32.
11: Μιλάει. Του, του, του, του, του, του, του, του.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ δεν το κλείνω, παιδιά, μέχρι να μιλήσει ο άνθρωπος.
1: Μιλήστε, σας παρακαλώ.
5: 9.32.
0: Φιλιά πολλά, γεια σου, Μάνο.
1: Όποιος
5: θέλει 9.32.
1: Όποιος θέλει.
0: Έκλεισε το 9.32.
1: Πάρε, δώσε.
5: Για μιλήστε.
0: Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Ποιο είναι, το 32 ή το 31?
5: Το 32.
1: Το 32. Το όνομά σας?
12: Μαρία.
1: Μαρία από πού?
12: Από Άγιο Δημήτριο.
1: Άγιο Δημήτριο, δίνεις, ναι. Παίρνεις, τι θέλεις.
12: Και εγώ για το φωτιστικό πήρα.
1: Τώρα προλάβε το.
12: Για να μας δώσετε από ένα.
1: Από ένα, αφού είναι σε τάκηρες.
12: Α, πάει σε τάκηρες.
0: Και τα δύο όμως.
12: Οκ, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Λιγότερη δουλειά για τη γραμματέα Β.
1: Παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σας?
13: Γιώτα.
1: Γιώτα,
0: πήρες για τα φωτιστικά?
13: Δεν ξέρω γιατί πήρα, είναι η πρώτη μου φορά και είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Γιώτα, δεν πειράζει, ας πούμε, δύο κουβέντες.
0: Από πού είσαι?
13: Είμαι από μεγάλη ιστορία. Σας ακούω από το Σικάγο της Αμερικής,
1: από
13: χρόνια
1: Σικάγο.
13: Τώρα. Αλήθεια. Γιατί έλειπα 15 χρόνια. Έχουμε έρθει πίσω στην Ελλάδα με τα παιδιά και το σύζυγο.
1: Καλώς ήρθατε.
13: Και προσπαθούσαμε καιρό με την κόρη μου να παίρνουμε τηλέφωνο που κάνατε στο τέλος της εκπομπής με τα παιδάκια.
0: Ναι.
13: Και ποτέ δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Και τώρα λέω θα κάνω μια προσπάθεια και αμέσως έφτασα.
1: Και έπιασες γραμμή. Άκου να δεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μένατε τόσα χρόνια στο Σικάγο και γιατί αποφασίσατε να γυρίσετε?
13: Νάνση μου, γλυκιά μου, είναι μεγάλη ιστορία. Πήραμε την απόφαση για τα παιδιά μας. Να έρθουν στην
0: Γιατί συνήθως οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στην Αμερική για τα παιδιά τους, γι' αυτό το ρωτάω.
13: Ξέρω, οι περισσότεροι δεν έχουν ζήσει και εκεί και εκεί δύσκολα είναι. Mm-hmm. Αλλά ήρθαμε πίσω στην Ελλάδα να κάνουμε την προσπάθειά μας.
0: Είναι καλύτερα?
13: Είναι καλύτερα από θέμα υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών, είναι πολύ καλύτερα.
1: Μάλιστα, τα παιδιά.
0: Αλλά... είναι σημαντικό να το λέει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει ως μετανάστης στο εξωτερικό και στην Αμερική ή στο Σικάγο, που ακούμε τόσο πολύ ωραία πράγματα για την Αμερική, να λέει ότι είναι καλύτερα στην Ελλάδα.
13: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Θα σε πάρω σε ένα χρόνο.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
13: Να σου μιλήσω πάλι, να σου πω αν είναι καλύτερα. Αυτό που ξέρω είναι ότι όπως πάλεψα εκεί, θα παλέψω και εδώ για το καλύτερο για τα παιδιά μου.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
13: Δεν ξέρω τι, δεν θέλω να κάνετε κάτι. Απλά είμαι χαρούμενη που σας μίλησα. Να δώσετε πολλά χαιρετίσματα και στο Γρηγόρη και στην όλη ωραία την παρέα που έχετε. Και σας ακούω κάθε πρωί. Πάω τα παιδιά στο σχολείο και χαίρομαι. Και γελάω και με τα αστεία σας και με όλα. Και τα ζώδια ακούω.
0: Γλυκούλα μου, είναι και για μας πολύ σημαντικό και για όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε πόσο κοντά τους φέρνουμε στην πατρίδα, γιατί αυτό δεν μετριέται ούτε σε νούμερα έτσι ακροαματικότητας, ούτε σε τίποτα. Για μας όμως αυτό είναι πραγματικά, νομίζω δεν πληρώνεται αυτό.
14: είμαστε καλά. Είσαστε όλοι σας κάτι άλλο. Εγώ προσπαθούσα που ήμουν να πέρα στην Αμερική να σας ακούσω, αλλά λόγω της διαφοράς ώρας δεν το κατάφερνα. Αλλά όταν ήρθαμε εδώ πέρα ήταν ο μόνος σταθμός που άνοιγα το πρωί ειδικά και αργότερα και το απόγευμα, γιατί μου αρέσει και η απειλά με τον Νίκο. Πάρα πολύ και αυτή, ήταν, είναι και αυτή καταπληκτική. Αλλά εσάς είναι κάτι, δεν ξέρω, μου αρέσει.
15: Ατμοσφαίρα 989.
16: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
21: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
22: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
23: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
24: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
25: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
24: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
25: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
24: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
25: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
24: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
25: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
26: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
27: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
26: Ποια επιλογή?
27: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
26: Δηλαδή?
27: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
26: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
27: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
26: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
27: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
26: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
27: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
26: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
27: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
26: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
27: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
26: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Ακούω σφαίρα.
25: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
25: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
25: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
2: Δυνατά.
1: Στοιχείο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
1: Απογευματινό το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό σφαίρα με

0: πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεί.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
3: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
7: Με πάνω από 15 χρόνια.

0: Χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
1: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
8: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
1: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
7: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Δημητριάδης.gr. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Σφαίρα Viber 6936 10122.
3: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102, όπως μας αρμόζει, 39 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Πέμπτη λοιπόν, 25 Ιουνίου, και πάμε να δούμε τα του καιρού. Άστατος ο καιρός σήμερα, με συννεφιά, βροχές, καταιγίδες και 34 παρόλα αυτά. Κυρίως στη Θεσσαλία, παιδιά, θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Και πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα την Αττική. Γενικά έθριος, ορίστε. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Μέγιστη θερμοκρασία οι 33 βαθμοί Κελσίου. Ό,τι και να γίνει τώρα, ό,τι και να λέμε για τον καιρό, θέλουμε διακοπές, παιδιά. Νομίζω δεν αντέχουμε άλλο, κάπου όπα. Το καλοκαίρι θέλει παραλία, χαλάρωση, θέλει δώρα, δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατά τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και παράλληλα σας δίνω εγώ και το beat set, το φανταστικό. Αν γράψετε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα, πάρε μια ομπρέλα, πάρε και ένα puff, να πας σε μια παραλία, να αράξεις και να ξεκαλοκαιριάσεις. Και μιας και λέμε για καλοκαίρια, για να ακούσουμε το «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα».

Η νύχτα μυρίζει για σεμί και αυτές τις νύχτες θέλουμε, τις καλοκαιρινές. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο, να ξέρετε. Καλή σας ημέρα, 5η λοιπόν 25 Ιουνίου, 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102 και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σας. Παρέα με το Manis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας, σας στέλνουμε σε ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλιακές πόλεις της, αλλά και τα γραφικά χωριά της Προβυγγίας. Βγαίνει και το ωραίο το κρασάκι εκεί τώρα, προσέκω και δεν μαζεύεται. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ, στο αστραφτερό πριγκιπέδο του Μονακό, στο Σεντροπέ και στη Μασαλία, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, αναχωρείς 25 Ιουλίου σε ένα μήνα Νταν, οπότε ετοιμάζεις τη βαλίτσα σου και έφυγες. Για να δηλώσεις συμμετοχή, SMS στο 1969, σφαίρα και ενώ, την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο σφαίρα και ενώ, και το μήνυμα χρεώνεται 0,34 του ευρώ ένα SMS με το ΦΠΑ. Μετά την αποστολή του SMS θα λάβεις εσύ ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link, στο οποίο θα πρέπει να μπεις να αποδεχτείς όλους τους όρους συμμετοχής και να μπεις και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο πρωινό του Σφαίρα. Τι ωραία που σας στέλνουμε στη Γαλλική Ριβιέρα, ρε παιδιά. Πολύ χαίρομαι. Γενικά, το έχω ξαναπεί, επειδή πεθαίνω για τα ταξίδια, μ' αρέσει και πάρα πολύ όταν έχουμε τέτοιους διαγωνισμούς και σας στέλνω ταξίδια. Όπως επίσης μ' αρέσει και σε λίγο που θα σας δώσω και κυκλοπλοϊκά εισιτήρια από τη SeaJets. Προς το παρόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμη με την περιοχή σου? Μην αγχώνεσαι, γιατί εσύ έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο και μαθαίνεις περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την δεύτερη ώρα μας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
12: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
13: Και τώρα ακμή.
12: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη.
13: Σφαίρα 989.
17: Η ώρα είναι 11.
18: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
22: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
21: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
21: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
23: Ακουοσφαίρα!
24: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
25: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
26: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
27: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
5: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
11: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.

0: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
1: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
0: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
1: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
0: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
1: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
2: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
1: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
3: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
1: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
2: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
1: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
3: Δυνατά.
2: Στοιχείο.
4: Χρησιμοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102,2.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
7: Αυτό, ναι, αυτό.
6: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η 25 Ιουνίου 41 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και πάμε τώρα στα δικά μας, τα ωραία. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ο Ακύλας θα είναι εκεί στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Press Start Summer Tour Powered by Day. Θα περάσουμε υπέροχα, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και σου δίνω διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις από κοντά το μοναδικό Ακύλα σε 10 τυχερούς. Λοιπόν, 10 τυχεροί θα έχετε τη δυνατότητα να το γνωρίσετε από κοντά. Είναι το λεγόμενο Meet and Greet. Μην αργείς λοιπόν, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα Meet Ακύλας και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936101022 για να είσαι κι εσύ ένας από τους τυχερούς. Γιώργος Σαμπάνης, Πάνος Κιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος έρχονται στον Σφαίρα 102.2 και τα λέμε σε λίγο.

Νίκος Οικονομόπουλος, τι τραγούδια έχει πει και ο Νίκος όμως. 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, είναι 5η, 25 Ιουνίου, στόλοι τονισμένοι στον Σβέρα. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα, όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Μικέλ Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, λοιπόν, vibes από το σήμερα. Περιμένω μηνύματα στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Θέλω να σας μιλήσω για κάτι πολύ πολύ έτσι σημαντικό. Να πάρω λίγο από το χρόνο. Είναι μια σελίδα στο Instagram η οποία ονομάζεται Παιδική Χαρά. Εκεί λοιπόν μπορείτε να βρείτε και να την ακολουθήσετε. Εκεί λοιπόν ανεβαίνουν καθημερινά κάποια post για παιδιά που το έχουν ανάγκη και νοσούν από καρκίνο. Επομένως, όπως μπορεί ο καθένας μας με όποιο τρόπο από το υστέρημά του να βοηθήσει, θα δείτε τα post, τι χρειάζονται τα παιδιά και όλα αυτά. Είναι καλό να βοηθάμε, γιατί είναι πολύ δίπλα μας όλο αυτό. Και αποτύχει, ας πούμε, δεν νοσούμε εμείς ή δεν νοσεί κάποιος δικός μας. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί η ζωή, αυτή είναι η ζωή. Δεν είναι τίποτα άλλο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Οπότε να είμαστε άνθρωποι και όπως μπορούμε να βοηθάμε γενικά, το λέω, όχι μόνο, γενικά τους ανθρώπους. Να υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση που πια δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα και να σας δώσω και ακτοπλοϊκά αποθέματα.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
3: Ξέρω εγώ.
4: Πεινασμένος.
2: Όχι. Τι? Σαρκίρα.
3: Σαρκίρα. Σαρκίρα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries Superfast.
12: Σφαίρα 989.
13: Καλά σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
13: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
13: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
13: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
18: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
17: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
18: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
17: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
18: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
19: Time out για θράκον.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
21: Ακουόσφαιρα.
14: Ρέση,
4: Πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
10: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
10: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
10: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
10: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
10: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
10: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
10: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
10: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
21: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
22: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
23: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
23: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
24: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
23: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
23: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
25: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
26: Το σκέφτομαι. Πάμε στο παρόν να ξεκινήσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Ανά άλλο ένα νησιό.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα πως τέτοια σχέση

10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο PKF.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο PKF.
3: Στο PKF πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. PKF. Τακούνι και κλειδί.
4: PKF. Βελόνα και κλωστή.
3: PKF. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-594-6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4401.

0: Πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
1: Δηλαδή δεν λες να φύγεις.
0: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
1: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
0: Στη Φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
2: Φάμπρικα Βολισσός, ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Δευτέρας.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
2: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
3: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694794 1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
0: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
0: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
0: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
8: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
5: Δώστε βάση. Και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, αστό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
17: Διψά για μπάλα με ένα συνένα.
18: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
17: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

καλάθια. Το ακούτε κι όλοι σας. Στη θάλασσα. Αυτό, μπύρες και βουτιές. Τίποτα άλλο, παιδιά. Μόνο αυτό θέλουμε για καλοκαίρι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Λοιπόν, φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιωργαντά, Σελήνα Νικόλα, Ράνια Πέτρο, Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος Συνάντης, ο Παναγίος και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
3: Πώς?
2: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
4: Εμένα μου άρεσε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
0: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
15: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
17: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
18: Δίψα για.
17: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: 89.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: να μην τελεί. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή,
0: στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: τηλέφωνο μου. Λέω το καημό μου κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείνεις την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν με Throwback Thursday και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά, κλείνεις την παρέα σας λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και φυσικά μένετε στην παρέα μου για τις εκπλήξεις που έρχονται. Demi με το Όσο κόσμος θα έχει εσένα έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολλά τα trending videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς αυτές τις μέρες τρένταρε για ένα βίντεο του όπου χόρευε πραγματικά πάρα πολύ έντονα, θα έλεγε κανένας, αλλά Σάκης είναι αυτός, δεν τον παρεξηγούμε. Ξέρουμε γενικότερα τα χορευτικά skills του. Ο ίδιος λοιπόν διακομώδησε στο συγκεκριμένο βίντεο και εδώ πέρα μας δείχνει τι king που είναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή οι περισσότερες βασικά από εμάς είμαστε λίγο ερωτευμένες με Σάκη, θέλοντας και εμεί, θέλω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να πάμε να ακούμε το Σε έχω ερωτευτεί, ένα από τα τραγούδια παρακαταθήκη, θα έλεγε κανένας, που νομίζω το τραγουδάμε non-stop. Κάποτε ήταν ένα τραγούδι που ακούγαμε και σε πολλούς γάμους, οπότε για να δούμε, θα ξαναγίνει ένα τραγούδι που θα ακούμε στη σενάρξη μιας γαμήλιας δεξίωσης.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

τα δεδομένα αυτές τις μέρες αλλάζουν, οι συναυλίες είναι πολλές και η διάθεση ανεβασμένη. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κέτι Γαρμπή ανακοίνωσε ότι θα κάνει μερικές αναβολές συναυλίων καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας που ξεκίνησε από μία ψήξη και συνέχεια συνέχισε με ένα θέμα στις φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει φωνή για 15 μέρες. Και τούλα παρόλα αυτά, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show θα ακούσουμε σήμερα μαζί με τον Ηρέμο και την Κιβωτό ένα τραγούδι που βγήκε στον κορονοϊό και πραγματικά έκανε τεράστια επιτυχία ξανά.

0: Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά.

0: Σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
0: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω τα μηνύματα σας στο Instagram μας. Όσο λοιπόν μου στέλνετε μηνύματα, εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday και σήμερα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν μας χωρίζουν, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά, παρόλο που έρχεται ανάδρομος, δεν θέλουμε κανέναν χωρισμό αυτές τις μέρες.
1: Δεν μας

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά νέα επικαιρότητα, με πολλές αλλαγές, όμως και με μερικά πράγματα, παιδιά, που μένουν σταθερά, όπως η υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, και χαιρόμαστε γι' αυτό που μένει σταθερή και δεν έχουμε κάποια επιδείνωση. Έχω πει λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή το ότι θέλω στις throwback μέρες μας να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Γι' αυτό το λόγο θα έρθω, γιατί με τυρανάς, σε ένα remix version του 2016. Ελπίζω να μην τυρανάτε κανέναν, ελπίζω να μην τυρανιέται κανένας, μόνο θετική ενέργεια, και φυσικά μένετε συντονισμένοι για όλη αυτή την ενέργεια στο Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ακούσει Γιώργο Λιβάνη. Το φτιάχνω καλοκαίρια λοιπόν, θα ακούσουμε από Γιώργο Λιβάνη σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακούω σφαίρα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

Με αλλεργίες, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Υψηλές θερμοκρασίες, παιδιά, για σήμερα. Έχουμε και αεράκι. Θέλω προσοχή σε αυτό στα έφλεκτα υλικά. Θέλω όμως να μείνετε να ακούσετε και Πάολα που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Δε σε φοβάμαι, ουρανέ.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Εντάξει λοιπόν παιδιά, το αφεντικό έχει τρελαθεί σήμερα να ξέρετε. Έχω αποφασίσει το να παίξουμε ό,τι τραγούδι μου ζητήσετε. Ο Παναγής λοιπόν μου έχει ζητήσει Κώστα Μπίγαλη στου Αιγαίου τα blues. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα το ακούσουμε παιδιά το συγκεκριμένο τραγούδι σε ελάχιστα λεπτά, γιατί σήμερα έχουμε Throwback Thursday, οπότε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ένα τραγούδι που ακούμε σε όλα τα 80s και 90s parties και Zeros φυσικά. Και φυσικά μιλάμε για ένα τραγούδι όπου μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

0: Η Τζόσεφιν παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτές τις μέρες και έκανε και μια κοινή εμφάνιση με τον Νίνο. Οπότε, γιατί να μην θυμηθούμε ένα throwback της τραγούδι και σήμερα, πιστεύω αξίζει. Καλοκαιράκι λοιπόν, και το κείμενο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής και φυσικά.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Time out για θράκον.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με θράκον. Splish, splash και θα τρελαθώ.

Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμή. Ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές

0: ειδικής, δικής μας εισαγωγής, σε νέα εκπληκτικά σχέδια, με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων, αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου.

0: Πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
1: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Be Viral Radio Show.

Η Άννα Δύση, παιδιά, το έχει πάει σε ένα άλλο level αυτές τις μέρες. Είδαμε τα πρώτα stories που γυρνάει το trailer, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για το Αθηνών Αρένα, και ταυτόχρονα μάθαμε ότι συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη της Αντέλ. Πολλά τα σουσού, πολλά τα νέα, πολλές εξελίξεις εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, σαν throwback τραγούδι, δεν πρέπει να ακούσουμε Άννα Δύση. Αγάπη είναι, λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για κάποιους είναι αγάπη, είναι ο υδρότας στο μπλουζάκι σου, για κάποιον άλλον τα τσιγάρα στο τασάκι σου, για κάποιον άλλον η σκόνη στα παπούτσια που φοράς, και γενικότερα πράγματα τα οποία είναι απλά και ωραία, γιατί αυτό είναι ο έρωτας.

0: back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής και ένα Χρήστο Δάντη πρέπει να τον ακούσουμε σαν Throwback Thursday σήμερα, πιστεύω. Ε, τι λέτε. Λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το χωρίς εσένα, ναι. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι τα τραγούδια, παιδιά, του Χρήστο Δάντη νομίζω το ότι είναι κάτι το οποίο έχει μείνει παρακαταθήκη και πολύ γουστάρουμε. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.
1: Χωρίς εσένα

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο το ζούμε καλοκαιρινά. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσω με Κώστα Μαρτάκη και τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλά και πολλά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πει και φύ. Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα!
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
17: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
16: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
17: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
16: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα ένα.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξτο και θα δεις.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

στην ατυχία μου. Ένα γυαλί και λίγο σπάγο

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί θέλουμε βοήθεια.
1: Ξεκινάμε.
0: Θέλουμε βοήθεια. Έτσι, να κάνετε προσευχές εσείς οι φαν της εκπομπής. Έτσι, για ό,τι κακό μας συμβαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να προσευχηθείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, έχω αρχίσει να σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι.
0: Αγιασμούς, όλες τις πιθανές.
1: Εχέλα, έχω κάνει. Δεν είναι ότι δεν έχω κάνει, έχω κάνει.
0: Είναι πολύ δυνατό αυτό. Πρέπει να πας σε κάποιον πιο ειδικό.
1: Παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γκαντεμιά και το μουτζωμα.
0: Όσο το συζητάς ακόμα δυναμώνει, να
1: λοιπόν,
0: ξέρεις.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Έρος, στον Έρωτα δηλαδή. Λογκίνος και Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα. Η μέρα των ναυτικών. Σημαντική μέρα για
0: ναι,
1: μας.
0: Εντάξει. Αν και δεν και... υπάρχουν πολλοί πλέον όπως υπήρχαν παλιά.
1: Και
0: τι άλλο.
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Τρουμφάκια όλου
0: αυτά
1: του κόσμου,
0: είναι.
1: Ενωθείτε!
0: Κατάλαβες, αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε... Εγώ ο Κοσμάς Κατραμάδος, επειδή δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Αχ, καλά, εξεργαστήκαμε τελείως.
0: Έβιβαλη εδώ, επίσης, σήμερα Πέμπτη. Καλωσορίσατε, είναι 24 του μήνα.
1: Να σου πω κάτι, είπαμε όμως το πιο σημαντικό. Μπορεί να μην είπαμε τα ονόματά μας, αλλά είπαμε το πιο σημαντικό. Όχι καλά,
0: 25
1: δεν είναι 24,
0: είναι.
1: 25
0: λάθος.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό όμως το είπαμε.
0: Ποιο?
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Το είπαμε αυτό, γιατί το ξαναλέμε.
1: Γιατί είναι το πιο σημαντικό για αυτή τη μέρα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, προς το τέλος του Ιουνίου. Σιγά σιγά, το βλέπετε κιόλας, πώς πάει αυτό.
1: Πώς αντέχουμε.
0: Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι πιο υψηλές από χθες. Έτσι, να το πούμε και αυτό που βγαίνει έτσι στα κινητά τηλέφωνα.
1: Α, το μήνυμα που σου βγαίνει ότι και
0: ναι, η...
1: Η
0: περιόδης ακτινοβολία θα είναι πιο χαμηλή από προχθές, ενώ εχθές, δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ξέρεις
0: αλλά...
1: τι φοβάμαι, ότι κάποια στιγμή αυτές οι προειδοποιήσεις μπορεί να αρχίσουν να αποκτούν ουσιαστικό νόημα και να μην μπορούμε να βγούμε έξω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, το γέλιο, έτσι, μειώνει το φόβο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε κανονίστε να γελάμε για να μειωθεί ο φόβος. Έτσι και κάπως έτσι αισθάνεσαι και λίγο πιο ελεύθερος μετά αν δεν φοβάσαι. Είναι και αυτό. Ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτό με το φόβο. Αγαπητά παιδιά, μην τρως τα νύχια σου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Άμα τα έτρωγα τόσα θα ήτανε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε διαβάσει για κάτι ξόρκια για να μην βρέξει στην Αυστραλία.
1: Αχ ναι, για ένα γάμο που το είχαν πληρώσει άλλοι.
0: Είχε πληρώσει 6 ευρώ η άλλη, έτσι μια μάγισσα, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν αυτή. Έχουμε διάφορα τέτοια συνέχεια. Έτσι, γιατί ο κόσμος πάει μπροστά. Ποιος κόσμος πάει μπροστά, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό αναρωτιέμαι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Έτσι, για άλλα ξόρκια.
1: Να σου πω.
0: Χειρότερα πράγματα αυτά βέβαια, λίγο πιο δυσάρεστα. Λοιπόν, είναι αυτό που ο άλλος πήρε διαζύγιο για αυτόν τον λόγο, γιατί ανακάλυψε ότι η γυναίκα του έκανε διάφορα μαγικά, τρομακτικά, έτσι ώστε να πεθάνει αυτός.
1: Οχ!
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τύπου ομοίωμα και καρφίτσες και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε δει στις ταινίες.
0: Ναι, δεν την έπιασε με τέτοιο, αλλά εντάξει, προς τα εκεί πήγαινε. Έτσι, αυτός άρχισε να υποψιάζεται όταν την είδε, λέει, να κουρεύει τα μακριά της μαλλιά με κάτι περίεργους τρόπους. Ανατρίχιασε, φοβήθηκε ο άνθρωπος και άρχισε να το ψάχνει.
1: Τι είναι οι περίεργους τρόπους?
0: Τώρα τι να σου εξηγήσει τώρα. Σου λέει ότι το είδα και ανατρίχιασε. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε. Και έψαξε και βρήκε ότι τα μαλλιά αυτά δεν τα χρησιμοποιούσε αυτή. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο.
1: Να σου πω, εγώ θυμάμαι από τις ταινίες που έχω δει ότι δεν κόβουν τα δικά τους μαλλιά, κόβουν τα μαλλιά αυτού που θέλουν να κάνουν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε μαγικά ξόρκια αυτή, θανάτου. Έτσι, και αυτός ζήτησε διαζύγιο. Βέβαια ήρθε και έδεσε, γιατί όλα αυτά δεν τα κάνεις αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Έτσι, είχε σχέση με άλλον ήδη. Οπότε γι' αυτό τα έκανε και όλα αυτά, να πεθάνει, αλλά να μην φαίνεται αυτή ότι θα το σκοτώσει. Καταλαβες. Προς τα εκεί πηγαίνει η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Χαμός γίνεται. Ξόρκια για γάμους, ξόρκια για θανάτους και διαζύγια.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Γιατί
1: αφού
0: όχι.
1: Το ζητάς έτσι, να πάμε.
0: Προηγουμένως αυτό με τα ξόρκια. Επειδή υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία χρειάζονται ξόρκια και αντί για να σβήνουνε από τον πολιτισμό που αυξάνεται, γίνονται πιο εντατικά και τα διαβάζουμε εδώ ανά τον κόσμο, γιατί αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως συνέβη στην Τουρκία. Το άλλο που διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες συνέβη στην Αυστραλία. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή.
1: Πιο ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει, κάτι θα γίνει. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι παραπονεμένοι. Το ζήτημα αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Ξόρκια από εδώ.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, Μπα Ιταλιάνο.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ πιεσταυρινούδης.gr.

0: δωμάτια. Έμεινα εδώ.
1: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
0: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
1: Δηλαδή δεν λες να φύγεις.
0: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
1: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
0: Στη Φάμπρικα Πολυσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
2: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
0: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
0: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
0: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
0: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε. Στο πόστο μας εμείς, εδώ τα λέμε.
1: Μια υπέροχη μέρα που γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Α, ναι, είναι και αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: 25 τώρα. Ιουνίου σήμερα, έτσι και καλά την έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής.
1: Να σου πω κάτι, αν το είχα δει νωρίτερα, θα είχα βάψει τη μούρη μου μπλε και θα σου χρειαστεί.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Έλα, δεν σου βγαίνει τη διάθεση.
0: Όχι, όχι. Α, εντάξει.
1: Με μπλε μούρη.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα.
1: Μήπως είσαι ο Δρακουμέλ?
0: Μπορεί. Μπορεί να είμαι και αυτός.
1: Τέλος πάντων, θα ρίξω εγώ τη ματιά μου στο σαν σήμερα. Για σήμερα 25 Ιουνίου. Το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Το 1826 η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ είχε δώσει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία είχε χάσει με 49-12. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στην Νότιο Κορέα. 1978 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Ιουνίου.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι, πάλι.
1: Γενικότερα, μας αρέσουν οι πράξεις καλοσύνης. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Καλοσύνης.
1: Αρκετές. Καλοσύνης, ναι.
2: Δηλαδή, όπως...
1: πράξεις που κάνεις για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Είμαστε υπέρ.
2: Okay. Είμαστε υπέρ, μάλιστα.
1: Είμαστε υπέρ, σταμάτα.
2: Είμαστε υπέρ. Το λέω και να το νιώσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ στις...
1: καλές πράξεις.
2: Πού να το πω. Για λέγε, τι θέλεις να πεις τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να μεταφέρω μια ιστορία η οποία μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα, μου έχει εδώ πέρα, δεν μου έχει.
2: Για καλή πράξη σκότωσαν τον Τραμπ και δεν το ξέρουμε.
1: Σταμάτα. Ένας κυπουρός, τέλος πάντων, στη ΣΥΠΑ, κούρεψε δωρεάν τον καζόν μιας ηλικιωμένης. Είναι κυπουρός με ενεργή δράση στα social media και αποφάσισε ότι πέρα από το να βοηθήσει την ηλικιωμένη με τον κήπο της, κλαδεύοντας και μαζεύοντας για να το κάνει λιγότερο ζούγκλα και να μπορεί η ίδια να κινείται μέσα σε αυτόν, να τη βοηθήσει στην καθημερινότητά της, ξεκινώντας ένα crowdfunding, μια συγκέντρωση χρημάτων ιντερνετική στην ουσία, για να μπορέσει να της κάνει καλύτερη την καθημερινότητα. Τέλος πάντων, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα...
2: Ηλικίες δεν αρχίσει πει. Πόσο τι ηλικία έχει αυτή και τι ηλικία έχει αυτός.
1: Αλλού θέλεις να το πας εσύ τώρα.
2: Εγώ το πάω ή αυτός, να δούμε πώς το πάει. Πήγε να ρίξει με ξένα κόλυβα... Να μην πω τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Βλέπω και τις φωτογραφίες. Μιλάμε για πολύ ηλικιωμένη. Δεν έχει εδώ πέρα αριθμό ηλικίας.
2: Αυτός δεν
1: αλλά...
2: είναι ηλικιωμένος. Όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
2: τι άκου καλός τώρα, άνθρωπος.
1: Μέσα σε μία εβδομάδα, περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν δωρεά για να βοηθήσουν την ηλικιωμένη κυρία.
2: Ναι, σου έχω πει χιλιάδες φορές. Να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε και οι δύο.
1: Το συνολικό ποσό έφτασε περίπου τα 680.000 δολάρια. Δηλαδή γύρω στα 590 κάτι ευρώ. Χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι...
2: είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Ενωθούμε, μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο, μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
2: Έτσι, άμα ενωθούμε και άμα μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ξέρεις.
1: Και άμα δείξουμε καλές προθέσεις, δώσουμε καλά παραδείγματα.
2: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί να μην το κάνεις
2: γιατί
1: αυτό
2: όχι.
1: Για τον συνάνθρωπό σου.
2: Έτσι. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές πιστεύω ότι για κάποιους λόγους τέριαζες με υδροχό. Έτσι είχες ένα όραμα, ρε παιδί μου, που έχουν οι υδροχόοι, κατάλαβες, άσχετα που δεν γίνεται.
1: Θα σου κλείσω το μικρόφωνο και θα σηκωθώ να φύγω σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Αχ, Παναγία μου.
1: Και επίσης δεν κατάλαβα, συγγνώμη, ωραία. Και πού είναι το κακό?
2: Όχι, δεν είναι κακό, απλά
1: δεν... Πού είναι το κακό?
2: Συνήθως αυτά δεν πραγματοποιούνται.
1: Να θέλεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Πού είναι το κακό? Να θέλεις να κάνεις καλές πράξεις.
2: Έτσι, έτσι. Είναι και αυτό. Πες το και αυτό, γιατί όχι.
1: Οφείλουμε να σκεφτόμαστε έτσι για τον συνάνθρωπό μας. Μόνο αν προσπαθήσουμε όλοι μας δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
2: Μάλιστα, ωραία. Συμφωνώ, γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί να μην συμφωνήσω.
1: Έτσι και μου ξαναπείς ότι ταιριάζω με υδροχό, επειδή τα λέω αυτά. Θα σε τσουρομαδίσω.
2: Έχει μια ιδέα αυτό. Κοίταξε εσύ που κοιτάς τα ζώα, γιατί είναι ο υδροχός.
1: Θα βγει ο Σκορπιός από μέσα μου, κανόνισε.
2: Από πού, καλέ. Έχεις εσύ Σκορπιό από μέσα σου και δεν το ξέρεις.
1: Βεβαίως. Ξέρω.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης.
1: Εγώ να ξέρετε θα συνεχίσω να ψάχνω πάντα έτσι καλές ειδήσεις.
0: Καλές ειδήσεις.
1: Παραδείγματα έτσι, προς μίμηση.
0: Αυτό. Σε πείσμα των καιρών που είναι στο αντίθετο ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεται και επικοινωνείτε έτσι μαζί μας, γινόμαστε φίλοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς. Yes.

0: από τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. στην Αιγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: καλησπέρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, επιστροφή στη μουσική για ακόμα μια ώρα εδώ μαζί.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Σήμερα Πέμπτη, Ευβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, πέρυσι, πρόπερσι, τέτοια εποχή μιλούσαμε, γι' αυτό που μιλάμε και φέτος, ένα από τα θέματα τα οποία είναι λίγο βαρετά αλλά ταυτόχρονα μπορεί και χρήσιμα αν γινόταν η δουλειά σωστά, είναι αυτά τα καθάριστα χωράφια, οικόπεδα, δεν ξέρω και εγώ τι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τα οποία με έναν περίεργο τρόπο που δεν έχω καταλάβει δήθεν θα ελεγχθούν. Πέρυσι λοιπόν, αν επειδή έχουμε έτσι η αρχεία των εκπομπών, πέρυσι λοιπόν τι είχα πει.
1: Τι είχες πει έτσι,
0: τι είχα πει αυτά τα οποία βγαίνουν τελικά. Τι είχα πει, ότι περνάει ο Δήμος, περνάει αυτός που το ελέγχει εν πάση περιπτώσει, άνετα γεννήθηκε μια καινούργια πηγή λάδι, λαδιού. Δηλαδή παρετώσα και υπέγραψε μου το χαρτί ότι ήταν εντάξει το οικόπεδο, τώρα που να δίνουμε λεφτά και που να το καθαρίζουμε τώρα τέλος πάντων. Φέτος παιδιά, επειδή έχει παιχτεί το ίδιο σκηνικό, δηλαδή ήταν για τέλος Απριλίου, μετά έγινε, δόθηκε παράταση τέλος Μαΐου και τελικά υπήρχε παράταση μέχρι και τώρα τις προηγούμενες μέρες, έτσι, δηλαδή 20 περίπου, 22 Ιουνίου. Διαβάζω εδώ ότι μέχρι και λάδι.
1: Μα.
0: Μέχρι και λάδι, κανονικότατα. Είδες, ήρθαν στα λόγια μου. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά δηλαδή. Τόσα γίνονται. Ανοίγεις μια καινούργια πηγή εσόδων. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ξέρω παιδί μου, τι να σου πω κι εγώ.
0: Συγγνώμη, όταν το ακούς δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Υδροχός, ξεκάθαρα.
1: Δεν έχω καθόλου υδροχό μέσα μου. Όχι, είμαι δίδυμος, σκέτη.
0: Γκρίφο υδροχός, ξέρεις. Λοιπόν, όχι πραγματικά δηλαδή. Αυτά που έλεγα πέρυσι ότι θα ανοίξουμε καινούργιες πληγές, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι γεγονός και πραγματικότητα. Έχει έρθει η στιγμή που περνάει ο έλεγχος, από όπου περνάει τέλος πάντων, έτσι, και ο άλλος δίνει το λαδάκι του. Να το ξέρεις και αυτό.
1: Έχει συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ναι, ναι, δημοσιεύματα εδώ πέρα. Δεν πιάστηκε. Είναι φήμες που επιβεβαιώνονται. Αν κάτσει και το ψάξει ο άλλος, κανονικότατα θα το βρει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, ε?
1: Πάντοτε υπήρξαμε πολυμήχανοι.
0: Έτσι. Τι είναι, σιγά το μηχανισμό τώρα. Αυτό είναι copy-paste. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, για λιχουδιές θα μιλήσουμε. Τώρα, λιχουδιές όπως το δει κανείς, έτσι τουλάχιστον παρουσιάζονται. Ο τόνος, ο οποίος οριμάζει με μούχλα, θεωρείται μία από τις πιο σπάνιες και σημαντικές γαστρονομικές λιχουδιές της Ιαπωνίας.
1: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
0: Θα τρώγεις εσύ μουχλιασμένο τόνο.
1: Οτιδήποτε έχει μούχλα, έτσι το τυρί ξέρω κι εγώ, είναι ποιοτικό. Είναι ροκφόρο.
0: Αυτή η ιδιαίτερη, λέει, τεχνική περιλαμβάνει την ξηρή ορίμανση ερυθρού τόνου κάτω από ένα παχύ στρώμα χνουδωτής μούχλας. Αν το δεις σαν εικόνα, αυτό το τόνο το που έχει μουχλιάσει για τα καλά, νομίζεις ότι βλέπεις ένα μικρό γούνινο ζωάκι.
1: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι η εποχή που φροντίζουμε για τη δίαιτά σας. Μπορείτε άνετα να ιδιάσετε με το φαΐ και να μην φάτε σήμερα τουλάχιστον. Αύριο ξανακούτε την εκπομπή, κάτι θα βρούμε να ιδιάσετε.
0: Κοίτα, όσο αποκρουστικό μπορεί, ξέρω εγώ, να φαίνεται, σου λένε ότι αυτή η μούχλα, που πραγματικά μοιάζει με χνουδωτό ζωάκι, άμα το δεις, είναι αυτή η διαδικασία που το κάνει τον τόνο πολύ πιο γευστικό.
1: Έχει φάει και το λες έτσι, με
0: όχι,
1: αυτό το στυλ.
0: Όχι, αλλά έτσι το παρουσιάζουν οι Ιάπωνες, σου λέει.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, άσχετο τώρα, μία παρένθεση, συγγνώμη ακροατές. Ο Δίας είναι στον ζυγό, τελευταίες μοίρες του ζυγού. Γιατί
0: σένα
1: λέγαμε εδώ, ναι.
0: Άμα.
1: Έτσι τώρα το είδα γιατί το θυμάμαι. Κατάλαβες, τι πάει να πει αυτό, γιατρέ? Θα ζήσω?
0: Τι
1: είναι ο ζυγός, τι είναι? Φιλικός είναι ο ζυγός.
0: Ισορροπιστής, διαπραγματευτής.
1: Για τη δουλειά χρειάζεται αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ στο θέμα μας θα επιστρέψω. Ότι πριν σου τον σερβίρουν αυτό τον τόνο το μουχλιασμένο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω, δεν το κατάλαβες, δεν θέλω. Μουχλιασμένο.
0: Το χνουδάκι, έτσι,
1: δεν
0: το απόξω-απόξω, το αφαιρούνε.
1: Εγώ φοβάμαι μην κουνηθεί με το χνούδι αυτό.
0: Το
1: γαλιπόδια και φύγει.
0: Το χνουδάκι το αφαιρούνε, σου αφήνουν το μέσα μουχλιασμένο, όχι το απόξω.
1: Εσύ, ένα διπλόπιτο κάτι.
0: Αφού έχουμε γίνει πολυεθνικοί, δεν θα δοκιμάσουμε και τις νοστιμιές τις ιαπωνέζικες?
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, ούτε απ' έξω.

0: Εντάξει, συγγνώμη που δεν μου αρέσουν τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα φαγητά. Συγγνώμη, εμένα μου αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσουν και τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα. Αλλά τώρα, αν με ρωτάς το μπουχλιασμένο τόνο, μπορεί να μην το δοκίμαζα. Μπορεί όμως και να το δοκίμαζα.
0: Μπορεί να το δοκίμαζε, μπορεί και να μην το δοκίμαζε. Και δίδυμος, έτσι.
1: Ανάλογα στη μέρα.
0: Βασικό, βασικό. Βασικό στα ζώδια ο δίδυμος, έτσι του βγαίνει αυθόρμητα. Καταλαβαίνεις, μπορεί να το δοκίμαζε, μπορεί και να μην το δοκίμαζε.
1: Με έχει βάλει στη γωνία σήμερα. Μία με λέει με υδροχό.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ η επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα στη Παρασκευή, να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: Εβιβαλή κυρίες και κύριοι.
1: Διάσημος Σταύρος, Αδόλφος Χίτλερ.
0: Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Διάσημος Σταύρος,
0: mm-hmm.
1: Σαντάμ Χουσέιν.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και σου έχω και μία λίστα από serial mm-hmm. killers. Ακόμα και το Hannibal, Ταύρο ναι. τον έκαναν βρε στην ταινία.
0: Σε ζώδιο Ταύρο
1: ναι.
0: εννοείς. Τι Άντων Χόμκινς τότε.
1: Ναι.
0: Ήτανε Ταύρο στο ζώδιο.
1: Ήταν το Ταύρο στο ζώδιο.
0: Μιλάμε ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
1: Όχι, επειδή έχεις να λες, ανοίγεις το στόμα σου και λες για τους διδύμους.
0: Όσοι βιάζονται, καλά, αυτός είναι ο τύπος, ο Τραμπ είναι γέλιος, το έχει γελιοποιηθεί σε όλο τον κόσμο τώρα. Αλλά όσοι βιάζονται να βγάλουν συμπέρασμα, θα δείξει το μέλλον ποιος ήταν ο σωστός. Κάτσε, περίμενε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θα αρχίσουμε να τρώμε ένας τον άλλον, έχουμε ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Λοιπόν, συνέχισε εσύ έτσι σήμερα και θα σε τακτοποιήσω.
0: Λοιπόν, άκου εκεί τώρα να δεις. Βγήκανε διάφορα νούμερα για τις γεννήσεις στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα είδες.
1: Ναι, καλέ, αφού τα έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είδαμε ένα νούμερο όμως που είναι πολύ σημαντικό. Γεννήσεις από μητέρες άνω των 45 ετών. Δεν το είχαμε πει αυτό. 1450 okay. περίπου. Ενώ λέει πριν από 20 χρόνια περίπου ήταν 250 μόνο. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Και άντε κορίτσια
1: ένα βασικό,
0: και σανότερα και γιαγιάδες μαμάδες.
1: Ένα βασικό είναι ότι έχει εξελιχθεί και η ιατρική επιστήμη έτσι. Και είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, αλλά η επιστήμη δεν την κάνουμε για να κάνουμε τα παιδιά πιο μετά. Την κάνουμε σε περίπτωση που χρειάζεται. Όχι να το κάνουμε για να γεννάμε πιο μετά. Είναι για να με γεννάμε κανονικά. Και αν τύχει κάτι στραβό, να έρθει η επιστήμη και να σου δώσει τα φώτα τη.
1: Δεν είναι συνθήκες νωρίτερα.
0: Ποιες συνθήκες νωρίτερα. Ποιες είναι οι συνθήκες νωρίτερα.
1: Το βασικότερο είναι να έχεις βρει ένα σωστό άνθρωπο.
0: Άμα δεν το βρεις ποτέ, γιατί στις 45 το βρήκες. Δηλαδή δεν το βρεις στα 25 και το βρήκες στις 45. Έλα μωρέ τώρα. Είναι θέμα τύχης αυτό τώρα. Ο άνθρωπος είναι θέμα τύχης.
1: Όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ρυθμό που οριμάζουν οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας.
0: Ναι, γι' αυτό εννοείται. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα λίγο μαζί σήμερα.

0: Για λίγε, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα αυτό το καινούριο που έχει βγει για τους λαγοκέφαλους. Το ιδέες.
0: Ποιο είναι το καινούριο για τους λαγοκέφαλους?
1: Αυτό το πιλωτικό για την αλίευση των λαγοκεφάλων και πόσο θα πληρώνουν τους ψαράδες. Δεν το έχει πάρει το μάτι σου αυτό?
0: Για λέγε.
1: 4,73 λέει.
0: Όχι, 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Το εμείς, κάθε κιλό.
0: Εμείς δίνουμε περισσότερα, σου λέω. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Καλή
0: 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Όχι, Κρήτη την... και Δωδεκάνησα.
0: Όχι, όχι, είναι πάνω από 4,73 στην Ελλάδα.
1: Τώρα είναι δημοσίευμα που διαβάζω στο Newsbomb.
0: Εντάξει.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: δηλώσεις του
0: εδώ,
1: Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Εμείς που είμαστε περιφερειακό μέσο, ακούστε εμάς, είμαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, διάσημη ταύρη απάντηση.
1: Απαπαλήσαξε.
0: Διάσημη ταύρη απάντηση, George Clooney. Al Pacino.
1: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Εδώ
1: όχι, ναι, το πέρασε και δεν ακούμπησε. Ναι,
0: είναι...
1: Βάλε το όνομα κατραμάδος δίπλα.
0: Αντέλ, Σερ, Ερίκε Ιγκλέσιας.
1: Εκεί στη Σερ κάπου σε βρίσκω, ναι.
0: Στη Σερ με βρίσκεις. με αρκετές πλαστικές μπορεί. Και άλλαγε φίλο. David Beckham. Αντρέα Γκάση. Κατάλαβες.
1: Κοίτα.
0: Γιατί όταν δίνεται η πληροφορία πρέπει να δίνεται ολοκληρωμένη, σφαιρική. Καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια υπάρχει ένα κοινό τώρα. Αντρέα Γκάση, Μπέκαμ, Κλούνι. Βγάζει και ένα νερόβραστο, ρε παιδί μου, κάπου πίσω. Η Σερ μόνο λίγο.
0: Είναι ο
1: σώζει.
0: Μπέκαμ και ο Κλούνι νερόβραστος.
1: Λίγο δεν είναι.
0: Άσε, ίσα. Πείτε κι εσείς, πείτε κι εσείς.
1: Εμένα
0: κάτι.
1: Εμένα ένα νερόβραστο μου βγαίνει.
0: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Μάλιστα. Τι να πω κι εγώ, τι να πω. Πραγματικά, είναι αυτό που κοιτάς την εικόνα, είναι η εποχή της εικόνας. Δεν τρέχεις στο, δεν εμβαθύνεις, καταλαβαίνεις.

0: και αύριο μέρα είναι. Θα ήταν αυτή εδώ η εκπομπή, έτσι σαν τίτλος, σε αυτήν εδώ τη στιγμή που εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το στούντιο.
1: Εμείς, ναι, οκ, okay, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, αλλά αύριο
0: θα είμαστε εδώ.
1: 22 ρίτσες μας χωρίζουν από το αύριο.
0: Επιβαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε. Έτσι, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα.
1: Από μας πολλά πολλά πολλά φιλιά και τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
5: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
5: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στοιχείο.
5: Τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει.

Σας έλεγα εχθές πόσο μ' αρέσει η ημερομηνία 25 Ιουνίου και 25 Ιουλίου. Είναι μία από τις δύο μέρες που αγαπώ πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου. Είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Εγώ το λέω από τώρα. Από τώρα και μέχρι τέλος του Ιούλη. Η αλήθεια είναι ότι αισθανόμαστε το καλοκαίρι πολύ καλύτερα. Γεια σας, γεια σας! Δεν βλέπω τίποτα σήμερα. Ξέχασα να βάλω φακούς, έχω φέρει 5.000 γυαλιά, δεν βλέπαμε τα γυαλιά, μαντάρα, Γιάννη, άστα. Καλό απόγευμα σε όλους και πολλά γλυκά φιλιά όπου και να βρίσκεστε. Είναι απόγευμα 5η 25 του Ιούνιου, είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8 και εύχομαι να περάσουμε ωραία. Με ωραίο καιρό, με πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Εύχομαι να, έχετε, να την έχετε παλέψει σήμερα από το πρωί. Ακούω στα ραδιόφωνα κάποια στιγμή το πρωί, τι ώρα ήταν, 8.30, 9. Ουρά 15 χιλιόμετρων, λέει στο Κηφισό. Μιλάμε τώρα. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι την Παραλιακή, λέει, εξαιτίας ενός ακινητοποιημένου οχήματος. Και λέω, Παναγία μου, τι έγινε για ένα αυτοκίνητο. Βέβαια, μετά είχαν τροχιά, υπήρχαν τροχιά σε όλο τον Κηφισό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και τώρα ακόμη δύσκολα είναι, βέβαια. Και για αυτό το λόγο, μάλλον και για αυτό το λόγο είμαι εγώ εδώ, για να περάσουμε ωραία, να σας κάνω να χαλαρώσετε, να ξεχαστείτε κάπως, να ακούσετε τραγούδια που σας αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε σας περιμένω στο Viber 693-610-1022 τα μηνύματά σας. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Σας έχω πει ότι έρχεται αέρας λίγο έντονος από την Παρασκευή και έπειτα. Σήμερα που είναι Πέμπτη δεν έχει τόσο. Αύριο όμως θα έχουμε 5 και 6 μποφόρ βοριάδες με 33 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο 6 μποφόρ, παραπάνω δηλαδή από την Παρασκευή, πιο πολύ, με 32 βαθμούς. Και την Κυριακή 5-6 μποφόρ με 31. Από Δευτέρα συνεχίζεται ο αέρας και αρχίζει και σταματά από την Τρίτη, όπου η τελευταία μέρα του Ιούνιου μας βρίσκει με 38 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα γιορτάζεις. Είσαι ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζεις σήμερα. Παγκόσμια μέρα των Στρούμφ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι έλαβαν το SMS που τόσο πολύ περίμεναν για τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Να είσαστε καλά. Ό,τι και αν έχετε λάβει, ένα πράγμα θα θυμάστε. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά και όλα θα βρουν το δρόμο τους. Πάμε να ξεκινήσουμε, Γιάννη. Με τι να ξεκινήσουμε? Θέλω ένα ανεβαστικό. Θέλω κάτι που να μας ξεσηκώνει. Θέλω Πανσέλινο Μέντε Φουέρτε και Δέσποινα Βανδύ. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω τώρα να το απολαύσουμε δυνατά στον Σφαίρα 102.2. 211-779-31, 693-610-1022 στο Viber και βεβαίως σφαίρα.gr σε iOS και Android. Το application το κατεβάζετε και να μας ακούτε όσοι είσαστε λίγο πιο μακριά από εμάς.

0: μου Πάνω Σκιάμος και ξέρεις πολλούς στον Σφαίρα 102.2. Έχω πάρα πολλά πράγματα για εσάς σήμερα. Καταρχάς, Ακύλα, να γνωρίσετε τον Ακύλα από κοντά. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, ο οποίος θα έρθει σε λίγο, όχι ακόμη, για την Τρίτη αυτή, 30 του μηνός, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου ο Ακύλα σας περιμένει backstage. 10 υπερτυχεροί από τον Σφαίρα 102.2 θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Ακύλα από κοντά. Ο Ακύλα θα είναι εδώ αύριο μαζί μας, στο απογευματινό γύρω στις 6, ζωντανά στο στούντιο, για να τα πούμε όλα λίγο πριν τη μεγάλη αυτή συναυλία στην Τεχνόπολη. Έχω ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Maneskin Travel, με όλα τα εξοδοπληρωμένα για 7 ημέρες. Έχουμε παιχνίδια, Water Fun, Water Park και Pizza Fun, αλλά προς το παρόν πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Ακραίος καύσωνα στην Ευρώπη, αδιανόητες θερμοκρασίες για χώρες όπως η Γαλλία, σπάνε τα ρεκόρ, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, γίνεται χαμός εκεί πραγματικά. Δεν δείχνουν τα προγνωστικά ότι έρχεται προς τα εδώ κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ιούλιος αναμένεται πάρα πολύ καυτός σε ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα μας. Τα στατιστικά από τις βαθμολογίες των πανελλαδικών, οι εκπλήξεις ανά πεδίο αφορούν ξεκάθαρα την έκθεση. Η νεοελληνική γλώσσα ήταν το μάθημα που παρουσίασε τις υψηλότερες επιδόσεις, ενώ αρχαία ελληνικά, ιστορία και μαθηματικά δυσκόλεψαν πάρα πολύ τους μαθητές. Τέλος Ιουλίου, νομίζω, ανακοινώνονται οι βάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τι άλλο να σας πω, η Kate Hanson είναι στην Ελλάδα, χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Όλα τα μέρη εδώ είναι όμορφα, δήλωσε στο αεροδρόμιο. Ποιος είναι, λογικά, ο Μπάκας θα τη βρήκε, γιατί εκεί βρίσκεται. Α, όχι, στο Happy Day την βλέπω εδώ στο άρθρο. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα, συμφωνούμε μαζί της. Τώρα εκείνη δεν ξέρω πού πηγαίνει ακριβώς. Προς το παρόν, Αθήνα νομίζω βρίσκεται. Δεν θέλω να μιλήσω λέει αυτή τη στιγμή. Γεια σας, είμαι καλά. Λοιπόν, τι άλλο. Α, και διάβασα ένα τίτλο που το έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά. Και λέει άσχημα νέα για τον Elon Musk. Πώς λέμε ρε παιδί μου, άσχημα νέα, δεν μου βγήκε σήμερα πολλή κίνηση στους δρόμους, άσχημα νέα, καθυστέρησα στο ραντεβού μου, άσχημα νέα, έσπασα τη δίαιτα. Ο Elon Musk αυτά τα άσχημα νέα, τι ακριβώς αφορά, ότι έχασε 240 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγο 24 ώρα. Ο άνθρωπος είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το συμβολικό όριο του 1,3 εκατομμυρίου δολαρίων σε προσωπική περιουσία. Έχασε όμως αρκετά χρήματα, 240 δις δολάρια, αυτά είναι τα αρκετά χρήματα, γιατί έχει να κάνει με τις εταιρείες AI. Η αναταραχή έχει ξεκινήσει από τους επενδυτές γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα αρκετοί κολοσσοί να χάσουν σημαντικό μέρος της χρηματιστηριακής τους αξίας. Και έτσι λοιπόν η μετοχή της SpaceX υποχώρησε κατά 30%. Είναι μεγάλο το ποσοστό, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, και μιας και διάβασα αυτό το άρθρο, θυμήθηκα κάτι άλλο που είχαμε διαβάσει. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει εδώ, για τη γυναίκα που είπε όχι στο 1 δις δολάρια του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, γιατί είναι πρώην στέλεχος της OpenAI και είναι σήμερα ιδρύτρια μιας άλλης εταιρείας. Έχει τη δική της αυτοκρατορία στην τεχνητή νοημοσύνη και επειδή έχει αυτό το μυαλό και αυτές τις ικανότητες και αυτή την θέληση και αυτό το βιογραφικό, ζητήθηκε από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να είναι μαζί σε μια εταιρεία για το AI και εκείνη είπε όχι. Της λέει 1 δις δολάρια σου δίνω, λέει δεν θέλω. Θα κάνω δική μου εταιρεία και θα βγάλω περισσότερα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα σε όλα νέα, για να δω τι άλλο γίνεται. Καλά, πάρα πολλά στενάχωρα. Εγώ επιλέγω τώρα τα πιο έτσι σημαντικά. Ναι, οι πανελλαδικές ουσιαστικά. Α, διαβάζω για μια κοπέλα, για ένα κορίτσι, μια Λαρισαία, την Ιωάννα Παπακώστα, που είναι στο πρώτο θέμα, αναρτημένο το άρθρο, που είναι από τις πιο ψηλές βαθμολογίες στη χώρα, συγκέντρωσε σήμερα 19.800 μόρια. Είναι φοιτήτρια ιατρικής πλέον. Το ήξερα, λέει, περίμενα ότι έχω γράψει καλά, αλλά δεν περίμενα, λέει, αυτό το βαθμό. 19.780. Δηλαδή, ορίστε. Ναι, αν ανεβάσει τις βάσεις. Τι να σου πω τώρα, συγχαρητήρια, τις αξίζουν. Μπράβο στο κορίτσι, πρέπει να έχει κάνει μεγάλο αγώνα. Μεγάλο αγώνα, δεν ξέρω εάν σε αυτή τη φράση κρύβεται αυτό, αλλά πρέπει να έχει κάνει τα πάντα. Συστηματικό διάβασμα και πολλά έτη. Όλες αυτές οι. Αυτή μάλλον η επιτυχία σημερινή έρχεται από πολλά έτη προετοιμασίας. Δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι δύο μήνες. Αυτό λέει. Λοιπόν, μπράβο στο κορίτσι και μπράβο και σε όλα τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε στον Σφαίρα 102.2 και θα βάλουμε κάτι σε Ελένη Φουρέιρα. Και θέλω το 10 με τόνο με το Σάσκε. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, 693-610-102.2 στο Viber. Γεια σου, Όλγα, γεια σου, Γιάννη. Φιλιά στον Αριστοτέλη. Φιλιά σε όλους εσάς που είσαστε και μακριά. μακριά από εμένα και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Προς το παρόν, Σάσκια και Ελένη Φουρέιρα και 10 με τόνο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυγοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μη τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση. Κιθάρα.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Απόφασή σου από το παρέα στον Σφαίρα, ο Δήμος Αναστασιάδης εδώ παρέα μας, απόγευμα 5ης 25 του Ιούνιου. Παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους σας, όπου και να βρίσκεστε. Πριν πάμε στον Ακύλα, για να γνωρίσουμε όλοι τον Ακύλα την Τρίτη αυτή, πάμε στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, όπου κάθε φορά που ακούτε Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα, μπορείς να συνδυάσεις φυσικό αέριο και ρεύμα μαζί και να βγεις ακόμη πιο κερδισμένος. 18-13-33 είναι το τηλέφωνο που μπορείς να καλέσεις και βεβαίως φυσικοαεροελλάδος.gr. Λοιπόν, ο Ακύλας που λέτε θα είναι στην Τεχνόπολη την Τρίτη αυτή, 30 του μηνός, στις 9 το βράδυ. Και ο Σφαίρα 102.2 τον παρουσιάζει. Παρουσιάζει τον υπέροχο, το μοναδικό Ακύλα, στη μεγάλη αυτή καλοκαιρινή του περιοδία. Press Start Summer Tour Powered by Day. Αν θέλεις να γνωρίσεις τον Ακύλα από κοντά, έχεις διπλές προσκλήσεις, δηλαδή εσύ που θα κερδίσεις μαζί με ακόμη ένα άτομο δική σου επιλογή, θα γνωρίσεις τον Ακύλα από κοντά. Meet Ακύλας λοιπόν. Στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber, γράφεις Ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο και αποστολή 693-610-1022. Αύριο λίγο μετά τις 6 ο Ακύλας θα είναι εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε. Δεν τον έχω γνωρίσει, δεν τον ξέρω, οπότε αύριο θα είναι και η πρώτη γνωριμία μου μαζί του. Και ανυπομονώ να γνωρίσω τον άνθρωπο που έχει κάνει αυτό τον χαμό και μπράβο του. Έχω μάθει από έτσι ανθρώπους που γνωρίζουν τον Ακύλα ότι είναι ένα υπέροχο παιδί, ένα σπάνιο παιδί. Οπότε ανυπομονώ και εγώ να το γνωρίσω αύριο και εσείς να τον ακούσετε βεβαίως. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω λοιπόν και σήμερα. Χρόνια πολλά για ακόμη μία φορά σε εσένα που γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Σαν σήμερα, το 2009 έφυγε ο Μάικλ Τζάκσον από τη ζωή. 25 Ιουνίου. Τον Ιούνιο θυμάστε, κάποιον άλλο λέγαμε την εβδομάδα με το Ράπτη, κάτι λέγαμε, δεν θυμάμαι για ποιον λέγαμε, αλλά είναι κάποιες ημερομηνίες που τις θυμάσαι. Αρχή καλοκαιριού το θυμάμαι τότε, το 9, Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ παρέα μας, Hygienic, είναι καλοκαίρι, υδρώνουμε πολύ, οπότε χρειαζόμαστε sour gel και sour cream από την Pharmacept, τα Hygienic, διότι έχουν πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας, σαν να φοράς αποσμητικό σε όλο το σώμα και να διαρκεί όλο το 24ωρο. Σημαντικό, το επιλέγουμε, μας αρέσει και είναι και δερματολογικά ελεγμένα τα προϊόντα για ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι τα Hygienic για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Τι θα βάλουμε τώρα, θέλω το μην ανησυχεί σου σαμπάνι. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, ποιος μου στέλνει μηνύματα, δεν ξέρω, θα το δω. Συνεχίζουμε και επιστρέφω. Σε λίγο έχω ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα, οπότε μην λείψει κανείς.
1: Νομίζω ότι μ' αγαπάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι. Τι? Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα, σαρκίρα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
5: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστώ, ναι, αριστώ. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Να δω

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: 89.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Ακούω σφαίρα!
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Όπω, 21 χρόνια πριν αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, δε παιδιά. 2005, Θάνος Πετρέλης. Στίχη μουσική Φίβος, βεβαίως, και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ακούσαμε από την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία το διασκευάζει το 2026. Και είναι σαν να γράφτηκε χθες αυτό το τραγούδι. Κάποια τραγούδια που όταν γράφτηκαν ήταν πολύ πιο μπροστά, και έτσι λοιπόν τα ακούμε σήμερα και νομίζουμε ότι γράφτηκαν χθες. Έχουμε βάλει μια ερώτηση, εντελώς τυχαία, έτσι όπως βγαίνουν σε αυτή την εκπομπή, το αν υπάρχει ένα τραγούδι που έχεις ακούσει και θα ήθελες να έχει γραφτεί για σένα. Και έχετε γράψει, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η Τόνια λέει: Αν θα σε χάσω, του Σφαγιανάκη. Αν θα σε χάσω, Σφαγιανάκη, ποιο είναι αυτό? Δεν το θυμάμαι καθόλου. Έψαχνα χρόνια να βρω Πλούταρχος, λέει η Ελένη. Μη με κρίνεις, η Γιάννα. Το μη με κρίνεις, ποιο είναι? Πιανού είναι το μη με κρίνεις? Γιατί δεν μου πηγαίνει καν το μυαλό εκεί. Μη με κρίνεις. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά? Το μη με κρίνεις. Πάσε τώρα, λοιπόν, θα το βρούμε. Η Δήμητρα λέει το «Μια ζωή μαζί». Θα με μια ζωή. Αυτό. Επίσης ο Αριστοτέλης 10 με τόνο. Α, ότι για μένα έχουν γράψει το 10 με τόνο, Αριστοτέλη μου. I love you. Η Θεοδώρα, όταν έχω εσένα του Μητροπάνου. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Όταν έχω εσένα. Για βάλτε να το ακούσουμε αυτό. Λοιπόν, διάφορα έτσι μηνύματα, 693-610-1022 στο Viber. Η Novibet είναι εδώ παρέα μας. Η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε στοιχηματική σου έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις λοιπόν? Το παγκόσμιο παίζεις στη Novibet. Μπες και εσύ τώρα στο Novi Social, www.novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Απογευματινό σφαίρα 102.2, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Σε λίγο θα παίξουμε για Water Fun Water Park. Έχουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πας και να μπεις κατευθείαν σε mood διακοπών. Ειδικά αν δεν έχεις σκοπό να πας άμεσα διακοπές, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για μια έτσι ανάσα δροσιάς εδώ στην Αθήνα, λίγα λεπτάκια από το κέντρο, συγκεκριμένα στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Μπαίνεις κατευθείαν σε mood διακοπών, διότι μπροστά σου έχεις φανταστικές νεροτσουλήθρες, υπέροχες ξαπλώστρες, ωραίες ομπρέλες για ωραία δροσιά και ίσκιο, με φαγητό, με κρασί, με κοκτέιλς, με καφέ. Με ό,τι θέλεις. Water Fun Water Park. Σε λίγα λεπτά. Όπως επίσης σε λίγο έχουμε και Pizza Fun πακέτο κόμπο για εσένα που γυρνάς κατάκοπη από το απόγευμα τη δουλειά και θέλεις το βράδυ να καθίσεις στη βεράντα σου με τη δροσούλα και να φας μια ωραία πίτσα, ένα ωραίο μπέργκερ, μια ωραία μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο από την υπέροχη Pizza Fun. Σικάριο και φωτιά αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Έλα, μαμά.
13: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
13: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
13: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
13: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
13: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά, εκτός σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά, εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέ

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στοιχείο.
9: Και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. E-Food Market. Το σούπερ μάρκετ του E-Food. Σούπερ γρήγορα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
11: Τα Λερόι Μερλίν.
12: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
12: Φύγαμε!
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Πάμε, πριν παίξουμε, συγγνώμη, θέλω να σας μιλήσω για τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο horizon.gr ή μπορείς να καλέσεις στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, λοιπόν, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Να παίξουμε για Water Fun, Water Park αρχικά και μετά για Pizza Fun πακέτο κόμπο. Ας ξεκινήσουν οι χωροί. 2-11-700-79-31. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
1: Σοφία.
0: Από πού τηλεφωνείς, αγάπη μου?
1: Από το κέντρο, Αθήνα.
0: Τι κάνεις τώρα, βόλτα?
1: Όχι, είμαι σπίτι.
0: Α, είσαι σπίτι. Ωραία. Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι.
0: 1, 2, 3 και... Αποκλείεται να μην το ξέρεις.
1: Παρασκευή πρωί, Κωνσταντίνα.
0: Μπράβο! Αυτό το τραγούδι, τότε που το άκουσα, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Έλεγα, εντάξει, ωραίο, καλούλικο. Και όσο το άκουγα, τώρα το θεωρώ από τα ωραιότερα τραγούδια του Αργυρού. Λοιπόν, Σοφάκι μου, μπορείς να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber του Σφαίρα?
1: Τέλεια, ναι.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Φιλάκια. Water Fun, Water Park, λοιπόν, δόθηκε με τη μία, με την καμία δηλαδή. Κατευθείαν η πρώτη γραμμή, η Σοφία κέρδισε. Οπότε πάμε για πακέτο κόμπο Pizza Fun. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο Κρήτης?
2: Όχι, όχι, Αττικής.
0: Α, λέω κι εγώ. Δεν μου λες, στεναχωρημένη σε ακούω.
2: Όχι καθόλου.
0: Α, κάπως έτσι μου ακούστηκες. Όλα καλά σήμερα?
2: Όχι, όχι.
0: Πώς πήγε η μέρα σου?
2: Όλα τέλεια, όλα τέλεια.
0: Τι έχεις κάνει σήμερα, δούλευες?
2: Είχα κάποια μαθήματα και μετά ξεκούραση.
0: Είσαι φιλόλογος, μαθηματικός, τι είσαι?
2: Ναι, ναι, φιλόλογος.
0: Α, και πώς πήγαν τα παιδιά σου?
2: Πήγανε πολύ καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Ζόρισαν λίγο τα πράγματα.
2: Είναι λίγο ζόρικο, ναι.
0: Ναι, περίμενα άλλη μία.
2: Ναι.
0: Μπορεί να ακούγεται έτσι, αλλά νομίζω μπορεί να είναι και λίγο δυνατό. Είναι μπαλάντα, δεν είναι μπαλάντα?
2: Δεν το έχω με τίποτα.
0: Με τίποτα, Σταυρούλα μου?
2: Όχι. Για
0: Θεσσαλονίκη. Ο Χριστός, ρε Γιάννη.
2: Ποτέ.
0: Ναι, καλά κι εγώ ποτέ. Μέχρι το βράδυ να με άφηνες. Γιάννη Μπούνια το λένε, να το βρει στο Instagram, να το βρει. Γεια σου, αγάπη μου, φυλάκια.
2: Φυλάκια, γεια σα.
0: Τι κομματάρα όμω. Αυτό το τραγούδι, ξέρει, σήμερα μπορεί να εκφράζει και κάποιους, κάποια παιδιά τα οποία έχουν δώσει τις πανελλαδικές και έχουν πάρει αποτελέσματα. Και άλλο περιμένει να μπει Θεσσαλονίκη, άλλο Αθήνα. Και τώρα είναι για Θεσσαλονίκη και Αθήνα εδώ η κατάσταση. Παρακαλώ.
3: Γεια σα, γεια σα.
0: Γεια, πώ σε λένε?
3: Εγώ πάντως έφευγα για Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι.
0: Καλά κι εγώ. Μη σου πω χθες. Άστο. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Αθήνα.
0: Πώς σε λένε?
3: Χριστίνα.
0: Χριστινάκι μου, πάμε. 1, 2, 3 και... Δώσ' το.
3: Α, ναι, το ξέρω.
0: Περίμενε άλλη μία.
3: Ναι. Όχι ρε, το μου έρχεται.
0: Περίμενε εις καρδιάς. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Άρε, Παναγία μου. Γεια σου, φιλάκια. Αυτό το τραγούδι είχε ακούσει σε πάρα πολλούς γάμους τότε. Χαμός. Με αυτό μπαίνανε, με τον Γιώργο, τον Γιαννιά. Γεια σου Γιώργο μου, αν μας ακούς, πολλά φιλιά. Παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Χαρούλα.
0: Χαρούλα, γιατί είσαι στεναχωρημένη?
4: Δεν είμαι.
0: Αλλά γιατί μιλάς έτσι?
4: Δεν ξέρω.
0: Βαριέσαι?
4: Ναι.
0: Πού είσαι, σπίτι?
4: Σπίτι.
0: Και τι κάνεις?
4: Κάθομαι.
0: Κάθεις, βαριέσαι? Πω.
4: Ναι.
0: Δεν έχεις τίποτα να κάνεις, καμιά βόλτα δεν θα πας?
4: Πιο μετά.
0: Α, από τώρα μέχρι το πιο μετά, ναι, είναι μια βαρεμάρα δρόμος. Λοιπόν, 1, 2, 3 και... Ακούγεται μικρή Χαρούλα, ρε Γιάννη. Χαρούλα μου, πόσο χρονών είσαι?
4: 18.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Καλέζει μικρουλάκι. Έδωσες πανελλαδικές?
4: Ναι.
0: Πώς πήγε?
4: Καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άλλη μία. Είναι παλιό το τραγούδι που έβαλες? Ωραία, βάλε κάτι πιο φρέσκο, ρε παιδί μου. Πες μας. Πες μας.
4: Δύο προβλήματα έχω. Προβλήματα.
0: Μπράβο! Όμως έχω πάρα πολύ για να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
4: Ναι, ναι.
0: Φιλάκια! Λοιπόν, φυσικοαεριοελλάδος.gr, φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας εδώ. Φυσικοαεριοελλάδος.gr είναι το site που μπορείς να μπεις να τα δεις όλα. Έχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe, όπου απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειες από τον πρώτο το λογαριασμό. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18133 και μπορείς να μπεις και στο φυσικοαεριοελλάδος.gr. Ναι, το προβλήμα το του απών. Έχω καιρό να το ακούσω. Ναι, ναι, ναι. Από τα ωραιότερα. Αμέσως δώρα στον σφαίρα 102.2 και επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Αθήνα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ,

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: 89. Σφαίρα.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Ακούω σφαίρα.
11: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του του αύριο.
12: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
12: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
0: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
0: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
18: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
19: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
18: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
18: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
20: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους όπου και να είστε. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Κάνουμε πολύ ωραία παρέα καθημερινά, 5 με 8. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Η Pharmacept είναι εδώ, διότι έχει πολύ ωραία προϊόντα και συγκεκριμένα τα Hygienic. Θα σας πάω στην Hydra Ultra Hydra Lotion, η οποία προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωση κατά 75% σε μισή ωρίτσα. Με dry touch υφή που απορροφάται άμεσα, δεν αφήνει λιπαρότητα καθόλου. Χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας, είναι πολύ ωραίο το άρωμα. Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Ultra Hydra Lotion από την Pharmacept της σειράς Hygienic για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα. Every day. Λοιπόν, πολλά φιλιά στον Νικηφόρο, ο οποίος είναι εδώ. Την ώρα που μίλωσα για τα Max Stores, περνάω έξω από το κατάστημα στο Χαλάνδρι με το αυτοκίνητο. Μπες μέσα και πάρε ό,τι θέλεις. Φιλιά σου, Σοφάκη. Ναι, Σοφία μου, έχω κρατήσει τα στοιχεία σου για το Water Fun Water Park. Η Ευανθία, ο Αριστοτέλης, η Βάσο, Γιάννη Πουλόπουλο, Αγάπαμε. Είναι το τραγούδι που λέει, που είχαμε βάλει την ερώτηση, αν είναι ένα τραγούδι που έχεις ακούσει και σου αρέσει πάρα πολύ, ποιο θα ήθελες να έχει γραφτεί για σένα. Αν υποθέσουμε, παιδί μου, ότι ένα τραγούδι έχει γραφτεί για σένα, ποιο θα είναι αυτό. Πολλά φιλιά στο παρεάκι μου το Twitter, στο Twitter, το οποίο εμφανίζεται, εξαφανίζεται, ξαναεμφανίζεται. Ποιο τραγούδι θα ήθελα εγώ να έχει γραφτεί για μένα. Βάζω εσύ για πες μας εσύ ποιο τραγούδι θα θέλεις να έχει γραφτεί για σένα και να το βάλουμε εδώ. Δύσκολη ερώτηση, ναι. Και η οποία βγήκε εντελώς τυχαία. Δηλαδή από όλα τα τραγούδια που έχεις ακούσει στη ζωή σου έως τώρα, από την πρώτη μέρα που θυμάσαι να υπάρχεις σε τούτο τον κόσμο, αν έχει γραφτεί ένα τραγούδι για σένα, ποιο θα ήθελες να είναι. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε και από το διαδίκτυο και είστε μακριά στο sfera.gr και το application του Sfera που το κατεβάζετε σε iOS και Android. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρτι. Έχουμε Sfera Summer Party. Δεν ξέρω τώρα εάν το έχετε πάρει χαμπάρι και αν το έχετε ακούσει. Εμείς το λέμε κάθε μέρα, αλλά αν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει ακούσει, στον άλλο, την άλλη 5η 2 του Ιούλη, θα είμαστε όλοι. Ο Σφαίρα 102.2 σε ένα μοναδικό πάρτι παρέα με τη Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη που ακόμη δεν έχω μάθει ποιος είναι. Πώς γίνεται να μην έχουμε μάθει ποιος είναι, να μην διαραίουν πράγματα σε αυτό το ραδιόφωνο και ότι οτιδήποτε συμβαίνει στην τηλεόραση να τα μαθαίνουν όλοι πρώτοι. Λοιπόν, έχουμε τη Ράνια μας, έχουμε special guest έκπληξη, έχουμε και warm-up DJ από τον Πέτρο Καρά. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά στον άλλο την άλλη 5η 2 του Ιούλη το βράδυ, θα πρέπει να στείλεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα γιατί θα κερδίζεις διπλές προσκλήσεις με ποτό. Οπότε γράφεις Σφαίρα Party, αφήνεις ένα κενό το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Σε περιμένουμε. Τι ωραία καλοκαιρινή μουσική είναι αυτή. Αν δεν κοιτάζω εσένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7:30.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Splish splash και θα τρελαθώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
9: Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
7: Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα. Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
8: Ντολμάς.
7: Όπου κι αν πας,
8: Ντολμάς.
9: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Ντολμάς.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα,

0: Πακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
5: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
6: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
5: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
9: Απογευματινό σφαίρα, είμαστε εδώ καθημερινά 5 με 8. Είναι απόγευμα 5η, 25 του Ιούνιου. Χαλαρώνει κάπως η κίνηση. Κάπως επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πολύ ωραία το υπόλοιπο της 5η. Η Ράνια ξεκινάει τώρα και τελειώνει στις 11. Οπότε Ράνια Κωστάκη σε λίγα λεπτά. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, παρέα μου καθημερινά με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Αν σκέφτεσαι λοιπόν να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Κάλεσε στο 18 11 33, ή μπορείς να μπεις φυσικοαερίοελλάδος.gr. Σας αφήνω με ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, από έναν καλλιτέχνη πάρα πολύ δυνατό, σπουδαίο. Είναι ο Νίκος Βέρτης και πώς να το εξηγήσω. Αύριο στις 5 θα είμαστε μαζί. Αύριο θα είναι και ο Ακύλας παρέα μας εδώ λίγο μετά τις 6. Οπότε να είστε συντονισμένοι, σας περιμένω. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι. Τι? Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα, σαρκίρα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
14: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξε το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Σπέρα 102.2.
22: Καλώς που ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σπέρα 102.2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Καταρχήν είστε καλά, ε? Είστε καλά. Έτσι και έτσι. Έχει να κάνει αυτό τώρα λίγο με κάτι το οποίο ουσιαστικά το προκαλέσατε ή είναι κάτι έτσι καμιά τρέλα κανενός άλλου και την πληρώνετε εσείς? Γι' αυτό το λέω, γιατί τα περισσότερα είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε τα αφήνουμε λίγο στην ακρούλα τους, αφηνόμαστε και λίγο στη ροή των πραγμάτων και δεν τρελαινόμαστε. Και όπως πολύ ωραία έβλεπα ένα βιντεάκι τις προάλλες, όταν νιώθεις ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, σωτηρία, δεν υπάρχει φως στο τούνελ, σήκω χοροπίδα, κούνα χέρια πόδια, τι να ξέρετε, να φύγει το κακό. Κατάλαβες. Και σκέψου κάτι άλλο. Στα είπα και χτες, θα στα λέω και από εδώ και πλέον έτσι λίγο πιο συχνά, μπας και έτσι να κουνιόμαστε από τη θέση μας για να αλλάζουμε λίγο και την ενέργεια. Έρχεται και ανάδρομος Ερμής. Ρε τι πάθαμε, από πότε ξεκίνησε? Κάτι μου είπε σήμερα το πρωί η φίλη μου η Εύελη, μου λέει, γιατί ξεκίνησα όντως το πρωί και είχα διάφορα, και μου λέει, να σου πω, μην τρελαίνεσαι, έχει ξεκινήσει ο ανάδρομος. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, βασικά προετοιμαζόμαστε για τον ανάδρομο, να τα πω σωστά. Σήμερα έχουμε 25, κάτσε να δεις πότε μου είπε τώρα, 26 μου είπε, 29, και θα κρατήσει, λέει, μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Ρε, είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή τώρα όλο το μισό καλοκαίρι θα έχουμε ανάδρομη πορεία? Τέλος πάντων, ναι, κάτσε λίγο, γιατί μου έρχεται εδώ ενημέρωση, 29 Ιουνίου με 24 Ιουλίου, ανάδρομος Ερμής στο ζώδιο του καρκίνου.
23: 989
24: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Έλα, μαμά.
1: Πού είσαι, αγόρι μου?
0: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
1: Από χθες εκεί είσαι?
0: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
1: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
0: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
1: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
0: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
1: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
26: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
26: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
1: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
0: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
0: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
0: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
23: Ακούω σφαίρα.
27: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
27: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
28: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
27: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
27: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
25: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Το καλύτερο τύπο αν είσαι γονιός είναι ένα. Μείνε κοντά στους παππούδες.
4: Το καλύτερο.
2: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: το φωνό μου, λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
2: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
3: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Sportsfera 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πικεφί.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πικεφί.
9: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα
6: 2.
10: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
4: Πώς το ονόμασαν?
3: Σορμπέ.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Ακουοσφαίρα.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Η μουσική σου.
9: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις το τηλέφωνο το

0: έχω.
1: 989 Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
4: Βλέπεις αυτά.
3: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
7: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
7: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
10: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικής.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
4: Ούζο με κοκακόλα?
3: Ναι.
4: Δεν ταιριάζει.
3: Όχι, όχι.
4: Γιατί?
3: Γιατί χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
5: Αρχίσαμε.
3: Είναι πολύ δυνατός.
2: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες οι παιδιά πήγαν να με διαβάσει ένας παπάς.
3: Γιατί?
2: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε? Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται? Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
2: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.
2: Κιθάρα.

στην ατυχία μου. Ένα γυαλί και λίγο σπάγο

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Sfera Radio.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε, λέει, ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Yeah. Του λέω, σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω, κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
4: Χαράτε!
2: 6 με 7, 8,
5: 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

ποιος θα του το πει. Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
3: να χάσει κιλά.
2: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
4: Όλα θα σου φύγουν.
5: Ναι. Αυτό είναι σπανακόπιτα. Τι είναι αυτό.
2: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
5: Ναι.
2: Γελάτε, μαλάκα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Σφαίρα 98.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
4: Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
5: Βλέπεις αυτά.
4: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω.
3: 6 με 7,
6: 8, 9,
3: 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
1: Σφαίρα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα by Night.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε εμένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
4: Χαράτε.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: σφαίρα.
1: Από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου. Πόνος και κλάμα τρέχουν μέσα στα ηχεία μου.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

στην ατυχία μου. Ένα γυαλί και λίγο σπάγο

0: 89. Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Χθες σε παιδιά πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
4: Γιατί?
3: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε? Λέει, αγόρι μου, λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται? Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
2: Ευρώνησο. 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.
6: Πίνω λίγο παραπάνω. Όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το outfit να τα σπάει. Μα το make-up

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, ακούς τις επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
4: Ούζο με κοκακόλα?
3: Ναι.
4: Δεν ταιριάζει.
3: Όχι, όχι.
4: Γιατί?
3: Γιατί χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
5: Αρχίσαμε.
3: Πολύ δυνατές.
2: Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα Radio.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89 σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Εδώ διαβάζω στην ελήφθη άτομο για διάρρηξη καταστήματος με αποκριάτικα είδη.
3: Φαντάσου.
2: Λέει έφαγε 3 χρόνια αναστολή.
1: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
4: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό.

0: Sfera Radio.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Εγώ στο παθό του Σάββατο πήγα στο γάμο.
4: Τι έπαθες?
3: Ήταν ένας βλάκας εκεί να πούμε. Με... Μου λέει είστε από το σόι της νύφης. Λέω όχι. Μου λέει από το σόι του γαμπρού. Όχι. Τότε μου λέει τι σόι μαλάκας είσαι.
5: Να δεις που καπότε θα μας πούνε και μαλάκες.
2: Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
3: Το καλύτερο τύπο αν είσαι γονιός είναι ένα. Μείνε κοντά στους παππούδες.
4: Το καλύτερο.
2: Έξι με 7, 8,
5: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Σφαίρα
7: τώρα.
6: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989.
5: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.